my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electro-Team Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electro-Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
4: Electro-Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
4: και κινητό 6977 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro-Team Marketos. Κινηθείτε,
3: κινηθείτε
4: προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
8: Και μπει. Δύο άγνωστοι δράστες με δύο μοτοσυκλέτες, αφού πέταξαν κάποιο αντικείμενο και έσπασαν την τζαμαρία, έριξαν εμπριστικό μηχανισμό με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο κατάστημα. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
10: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
14: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμίτρου.

0: Με Μάρε την κυρία Γιώργο.
1: Μίνα Καραμπίνου
0: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη
1: και την παρέα μας όλους εσάς και στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία παγωμένη κυριακάτικη παρέα. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber του σταθμού στο 698-123-1003, κυρία Καραμίτρου μας.
0: Γιώργο,
1: παρακαλώ.
0: Αστρολογικά λέει η σημερινή ημέρα είναι πολύ εκρηκτική. Είναι η πιο εκρηκτική ημέρα του μήνα, διάβαζα.
1: Σε τι πεδίο, ας πούμε, θα γίνει η εκρηκτική?
0: Δεν ξέρω. Σήμερα λέει πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνετοί στη συμπεριφορά μας στους άλλους. Δεν συγγνώμη, Γιώργο, αυτό διάβαζα, να μην το πω.
1: Έλα,
0: αυτό ήθελα να το πω.
1: Εκρηκτική σε ό,τι αφορά στη συμπεριφορά μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι λέει η πιο εκρηκτική ημέρα του μήνα.
1: Ωραία.
0: Η σημερινή.
1: Ωραία.
0: Και σε σχέση με τη συμπεριφορά μας πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Μία μέρα είναι, θα περάσει.
1: Ωραία.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Όχι εκρήξεις λοιπόν.
0: Ναι, όχι, πρέπει να είμαστε λέει υπομονετικοί σήμερα. Και σκέφτηκα εγώ, σήμερα 365 μέρες το χρόνο υπομονή κάνουμε. Είπα εγώ από μέσα μου.
1: Από μέσα σου το πες?
0: Ναι, τώρα που ήρθα στο ραδιόφωνο το είπα και απ' έξω μου.
1: Το σκεφτόσουν και το έλεγες από μέσα σου και ήρθες εδώ να πας στον
0: και ήρθα, ναι, τώρα που ήρθα το είπα και απ' έξω μου.
1: Μάλιστα. Αυτά. Κυρία Καραμίτρου μου, πολύ ευχαριστώ.
0: Αυτά και καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά στο Διονύση, στη Διονυσία και Δάμαρης.
0: Καλημέρα Διονύση, χρόνια πολλά Διονυσία, χρόνια πολλά.
1: Και οφείλουμε ναι. να πούμε. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Βεβαίως, πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Πανευρωπαϊκή γιορτή των πουλιών.
0: Των πουλιών, όλων των πουλιών. Βαλσαμωμένων και μη.
1: Εννοείται ρε Σιγκίνα. Είναι Eurobeat, Eurobird Watch.
0: Α, watch κιόλας.
1: Είναι οι κύριοι που πάνε με τα κέλια και περιμένουν υπομονετικά.
0: Υπομονετικά, αλλά... δεν θα μπορούσα ποτέ, ποτέ να το κάνω αυτό, ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θέλει υπομονή μήνα.
0: Θέλει υπομονή, γι' αυτό δεν θα μπορούσα, γι' αυτό.
1: Κατά τα άλλα.
0: Κατά τα άλλα.
1: Τεράστια προβλήματα.
0: Τεράστια προβλήματα στην Κρήτη. Πολύ δύσκολη η νύχτα που πέρασε. Και πολύ δύσκολα θα είναι τα πράγματα μέχρι και το απόγευμα, μας λένε οι μετεωρολόγοι. Μετά θα ηρεμήσει λίγο το φαινόμενο, θα ησυχάσουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα.
1: Θα συνεχιστεί και μέχρι αύριο.
0: Ναι, αλλά όχι όμως σε τόσο μεγάλη ένταση, μας λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καντίνες. Πολύς ο κόσμος στη Συγκρού.
0: Αμπά.
1: Και πολύς ο κόσμος έξω από τις σουλινοργίες.
0: Τι μου λες.
1: Εντυπωσιακό. Να. Ταξί παρκαρισμένα στη σειρά.
0: Τι μου λες.
1: Στορκίζομαι.
0: Πα.
1: Ο διπλό παρκαρισμένος τζιπάς στη θέση του.
0: Α, ναι.
1: Αλλά.
0: Αλλά. Έχει και ένα αλλά το ρεπορτάζ σου.
1: Έχει και ένα αλλά στο αλλά το ρεπορτάζ μου.
0: Ναι.
1: Οι κολόνες έξω από το σπίτι μου αναβόσβηναν σαν φωτορυθμικά.
0: Άρα θέλουν άλλαγμα.
1: Ή λόγω του καιρού.
0: Όχι, όχι, θέλουν άλλαγμα. Όταν η λάμπα αναβοσβήνει, είναι άλλαγμα. Στα τελευταία της και θέλει άλλαγμα.
1: Α, και εγώ νομίζω ότι το κάνανε για να περάσουν έτσι πιο χαρούμενα.
0: Όχι, βρε Γιώργο.
1: Τέσσερις μαζί.
0: Χριστέ μου. Όχι, βρε Γιώργο μου. Αυτό σημαίνει ότι η λάμπα είναι στα τελευταία της.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις ότι θέλει άλλαγμα.
1: Μάλιστα.
0: Σε λίγο θα καεί.
1: Μάλιστα. Ένα φανάρι στην Καλλιρόης επίσης δεν λειτουργούσε για κάποιο λόγο.
0: Αυτό είναι πολύ κακό και επικίνδυνο.
1: Και επίσης...
0: Είχε κάποιον να ρυθμίσει την κυκλοφορία όμως εκεί?
1: Όχι.
0: Δύο φορές επικίνδυνο.
1: Δεν πέρναγε ψυχή. Εκείνη, μόνο εγώ πέρναγα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Οι άλλοι που πήγαν στις λειτουργίες. Πέρασα με κλειστό.
0: Πέρασες με προσοχή.
1: Με προσοχή.
0: Εντάξει.
1: Ναι, με προσοχή.
0: Ναι.
1: Και έχει πέσει και μια κολόνα. Μάλλον υπάρχει κίνδυνος πτώσης μιας κολόνας φωτισμού στην 25η Μαρτίου στην οδό. Στη συμβολή της με την οδό Πλάτωνος στο ρεύμα προς την Οίκια στην περιοχή του Κερατσινίου.
0: Ναι.
1: Εκεί έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων γιατί είναι πολύ επικίνδυνη. Γενικά υπάρχουν πολλά προβλήματα.
0: Α, όχι, στην 25η Μαρτίου αποκαταστάθηκε.
1: Ναι.
0: Πριν από λίγο.
1: Ωραία.
0: Αποκαταστάθηκε. Ωραία. Να σου πω όμως ότι λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε εγκαταλειμμένο κτίριο υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμικού από το ύψος της οδού Κολονού στην περιοχή του Μεταξουργείου.
1: Μεταξουργείο.
0: Ναι, στο Μεταξουργείο εκεί έχει διακοπή τώρα η κυκλοφορία. Να το ξέρετε όλοι εσείς που είστε αυτή την ώρα στο δρόμο. Επειδή υπάρχει εκδήλωση πυρκαγιάς, σε εκείνο το σημείο έχει διακοπή της κυκλοφορίας. Στην 25η Μαρτίου που είχε πέσει η κολόνα πριν από λίγα λεπτά. αποκαταστάθηκε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Τεράστια προσοχή τέλος πάντων στις μετακινήσεις, γιατί είδατε και τη νύχτα τι αέρες είχε. Έφτασαν και 9-10 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ναι, πολύ επικίνδυνο.
1: Πολύ προσοχή σήμερα στις μετακινήσεις και

0: Στην Αττική. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του καιρού, κυρία Καραμήτρου.
1: Βεβαίως.
0: Η Λιάννα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, να μας δώσει τα φώτα της, τι περιμένουμε σήμερα, τι περιμένουμε αύριο και κυρίως ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε στην Κρήτη. Καλημέρα, Λιάννα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Βλέπουμε ότι επιμένουν τα έντονα φαινόμενα και συγκεκριμένα με ραγδαίες βροχοπτώσεις. Να εστιάσουμε στην Κρήτη που μας απασχολεί ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες. Η Κρήτη συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο, να σας πω, καθώς τις επόμενες ώρες και μέχρι αύριο το πρωί, κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο, θα δεχθούν και πάλι μεγάλη ποσότητα νερού. Φαίνεται όμως ότι δεν θα υπάρχει η ραγδαιότητα των προηγούμενων ημερών. Βέβαια, να πούμε ότι ήδη ο νομός Λασιστίου και κυρίως τα νότια τμήματά τους έχουν επηρεαστεί. Και η κεραυνική δραστηριότητα θα συνεχίσει να είναι έντονη, κυρίως στην Κρήτη. Ακόμη καταιγίδες περιμένουμε και στα Δωδεκάνησα τις επόμενες ώρες. Όσον αφορά στην υπόλοιπη χώρα, κατά τις μεσημβρινές ώρες, εξασθενημένες βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια και λιγότερο εξασθενημένες στην Αττική, κυρίως στα βόρεια τμήματα, στις Κυκλάδες και τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα, φυσικά, περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Αύριο σαφώς εξασθενημένα τα φαινόμενα, όμως και πάλι θα παρατηρηθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Mm-hmm. Όσον αφορά στους ανέμους, θυελώδεις βοριάδες και σήμερα θα σημειωθούν έως 7 με 8 μπουφόρ και τοπικά 9 στο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στο κεντρικό και νοτιοδυτικό Αιγαίο, δηλαδή και στην θάλασσα των Κυθύρων. Από το απόγευμα αναμένουμε σταδιακή εξασθένιση και αύριο οι άνεμοι και συγκεκριμένα οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ. Μέχρι την Πέμπτη οι άνεμοι θα πνέουν πιο ήπιοι, κυρίως δηλαδή από την Δευτέρα και περισσότερο από την Τρίτη. Mm-hmm. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 22 βαθμούς τα ανατολικά υπηρετικά, Εύβοια, Αττική δηλαδή, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Η Δυτική Ελλάδα λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, 25-26 και τοπικά 27 βαθμούς και στα βόρεια 24. Αύριο, ομοίως λόγω της ψυχής μεταφοράς, δεν θα ξεπεράσουμε τους 22 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, όμως τα δυτικά και τα βόρεια θα δούμε μια μικρή άνοδο και από Δευτέρα περιμένουμε λίγο πιο αισθητή την άνοδο σε ολόκληρη την χώρα. Να πούμε ότι τα φαινόμενα δεν θα μας απασχολήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένως τη Δευτέρα να συνεχίσουν να σημειώνονται μόνο λίγες βροχοπτώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Φαίνεται ότι επιμένουν εκεί τα φαινόμενα.
1: Πάντως έπεσε, λέει, πάρα πολύ νερό, σαν τον Ντάνιελ. Έπεσε τόσο νερό όσο είχε πέσει και στον Ντάνιελ στην Κρήτη.
2: Σωστά, είναι ακραία η βροχόπτωση, κυρίως στα βόρεια τμήματα της Κρήτης, σε Χανιά και Ρέθυμνο. Όμως φαίνεται ότι και τις τελευταίες ώρες επηρεάστηκε έντονα και το νόμος Λασιθίου. Mm-hmm. Είναι μια ακραία βροχόπτωση.
0: Μάλιστα.
2: Για την εποχή που διανύουμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Πάμε και στο Κέντρο Επιχειρήσεων Γιώργο της Πυροσβεστικής να μας δώσει εικόνα η κυρία Παπαβραμοπούλου. Καλημέρα, κυρία Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος. Γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας χρειάστηκε να επέμβετε, χρειάστηκε να επέμβει και η ΕΜΑΚ. Είχαμε απεγκλωβισμούς ατόμων στην Κρήτη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ναι, όπως είπατε, το φαινόμενο εκδηλώθηκε το βράδυ κυρίως στην Ιερά Πέτρα. Με πάρα πολύ ένταση, πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις. Και τι έγινε εκεί? Το βουνό που υπάρχει έφερε φερτά υλικά και μεγάλες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Ιερά Πέτρα Σιτίας. Και εκεί, σε εκείνο το σημείο, να ακινητοποιηθούν περίπου στα 6 οχήματα και συνολικά 20 άτομα. Από αυτούς τώρα 9 ήταν αλλοδαποί, 4 ξέρω σίγουρα ότι ήταν γερμανικής υπηκότητας και 11 ημεδαποί. Όλοι αυτοί δεν είχαν κάποιο θέμα, ήταν καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και εμείς συνεχίσαμε τους απεγκλωβισμούς. Μόνο στο χωριό Αγία Φωτιά απεγκλωβίσαμε μία κυρία από το σπίτι της γερμανικής καταγωγής, η οποία για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο κέντρο, στο κοντινό κέντρο υγείας, διότι δεν αισθάνονταν καν, φοβήθηκε. Αυτή τη στιγμή...
1: Φοβήθηκε, μπήκα νερά στο σπίτι της δηλαδή.
3: Ναι, φοβήθηκε, ναι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση απεγκλωβισμού 2 Ελβετών από το σπίτι τους στο χωριό Φερμά. Να πω αυτό ότι το φαινόμενο εστιάστηκε κυρίως στο χωριό Φερμά.
1: Άρα, κυρία Παπαβραμοπούλου, σωστά, για να το συνοψίσουμε, έχετε απεγκλωβίσει ανθρώπους από τα αυτοκίνητά τους στο δρόμο, ακριβώς, γιατί κατέβασε φερτά υλικά το βουνό, εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Χρειάστηκε λοιπόν να τους απεγκλωβίσετε. Mm-hmm. Απεγκλωβίσατε μία γυναίκα από το σπίτι της και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσετε ένα ζευγάρι αλλοδαπών από το αυτοκίνητό τους. Σωστά.
2: Από το σπίτι τους σταθερμά.
1: Μάλιστα. Και φαίνεται ότι το Λασίθι είναι η περιοχή που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο όγκο νερού και χρειάστηκε να επέμβετε.
2: Το βράδυ, ναι. Από όλη την Κρήτη, ναι, εκεί ήταν το πρόβλημα. Τώρα,
0: το ζήτημα, συγγνώμη που σας διακόπτω, στην περιοχή εκεί τη συγκεκριμένη είναι ότι είχε πυρκαγιές, ότι τα δέντρα από πάνω έχουν φύγει, ότι δεν μπορούν να συγκρατήσουν τις ποσότητες των νερών και έχει κατεβάσει πολύ κάτω στην παραλία τα Θερμά. Είναι ένα παραλιακό χωριό εκεί στην Κρήτη, αλλά από πάνω έχει ορεινό όγκο που έχει καεί στο πρόσφατο παρελθόν, τουλάχιστον σύμφωνα με τους τοπικούς άρχοντες εκεί που μιλήσαμε νωρίτερα.
1: Θα μας τα πει μετά ότι περιφερειάρχης αυτά. Ελάτε, κύριε Παπαβραμοπούλου, ναι.
2: Ωραία. Στις 11 η ώρα λοιπόν σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Κινδύνου εκ νέου, mm-hmm, προκειμένου να επικαιροποιήσει τα στοιχεία. Mm. Χθες μας είχε πει ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί με πολύ μεγάλη ένταση ως σήμερα το απόγευμα. Όμως, όπως ξέρετε, ο καιρός είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Σήμερα 11 η ώρα θα συνεδριάσουν εκ νέου να μας πούνε τα νεότερα στοιχεία και μια επικαιροποίηση. Τι πρέπει να περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή έχω μιλήσει με τους τοπικούς εκεί, τους συναδέλφους. Δεν έχει τώρα αυτή τη στιγμή ισχυρή βροχόπτωση στις περιοχές, στην Ιεράπετρα και στα Θερμά. Και τώρα ξεκινάνε, αφού έχουν γίνει όλοι οι απεγκλωβισμοί, ξεκινάνε να κάνουν τις αντλήσεις υδάτων.
0: Mm-hmm. Έχουμε πολλά πλημμυρισμένα σπίτια, καταστήματα, κλήσεις.
1: Έχετε δεχτεί πολλές.
2: Αυτή τη στιγμή περίπου, αυτά σας τα λέω λίγο, δεν είναι με ακρίβεια, γύρω στις 30 κλήσεις
1: για να
2: παροχές βοηθείας, ναι, παροχές βοηθείας. Αυτό, από εκεί και πέρα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε νεότερο. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι γενικώς οι άνθρωποι δεν κινδύνευσαν, mm-hmm, απλώς τους πηγαίναμε σε ασφαλές σημείο, διότι τα νερά, όπως ξέρετε πολύ καλά και όλοι ξέρουμε, είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο. Δηλαδή, να μένεις μέσα στο αυτοκίνητό σου εγκλωβισμένος στον παρελιακό δρόμο.
0: Κατανοητό, απόλυτα, βεβαίως.
2: Έχει πάει και η τρίτη ΕΜΑΚ εκεί. Επίσης, μας συνδράμει και ο Δήμος με μηχανήματα έργου. Αυτή τη στιγμή, ακόμα το δρόμο, η Εθνική Οδό, η Ιεράπετρα είναι κλειστή, δεν έχει ανοίξει, διακοπή κυκλοφορία, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας ή γιατί είναι φερτά υλικά τα οποία έχουν κλείσει το δρόμο?
2: Η Ιεράπετρα Σιτίας. Καθώς, ναι, λόγω των φερτών υλικών εκεί που αποκλειστήκαν τα αυτοκίνητα. Η Ιεράπετρα Σιτίας δεν έχει αυτός ο δρόμος, δεν έχει διακοπή κυκλοφορία.
0: Λοιπόν, ωραία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας, γιατί το χρειάζονται τώρα. Η Κρήτη δοκιμάζεται έντονα. Και δεν είναι μόνο βέβαια μήνα Ιεράπετρα, έτσι. Συνεχίζονται οι προσπάθειες και στον Ορεινό Μυλοπόταμο, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Επίσης έχει τεράστιο πρόβλημα αυτή την ώρα με θυελώδεις ανέμους και μεγάλες ποσότητες νερού. Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Είναι την ώρα που μιλάμε, συμβαίνει. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα για όλους τους κατοίκους της Κρήτης.
1: Και είναι δύο μέρες τώρα αυτό, ε.
0: Βεβαίως είναι δύο μέρες και θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι αύριο το μεσημέρι. Λοιπόν, μια καλημέρα και στον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
4: Καλημέρα από την Κρήτη, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, είδαμε την εικόνα που μας έδωσε το πυροσβεστικό σώμα. Δώστε μας και εσείς την εικόνα που επιχειρείτε αυτή την ώρα και τι συμβαίνει και στους τέσσερις νομούς, αν μπορούμε να έχουμε μια μεγαλύτερη, μια συνολικότερη εικόνα.
4: Τα σημεία που πιέζουν πάρα πολύ είναι δύο. Είναι στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι πληγής από την προχθεσινή κακοκαιρία, και επίσης στην Ιεράπετρα, στα Φέρμα. Όλη νύχτα είχαμε έντονες βροχοπτώσεις με πλημμυρικά φαινόμενα, εγκλωβισμούς με τη συνδρομή της πυροσβεστικής από χήματα και φερτά υλικά πάρα πολλά στους δρόμους τώρα, που προσπαθούμε με μηχανήματα και προσωπικό για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο νησί έχουμε ραγδαιότητα κατά τόπους, αλλά με προβλήματα τα οποία είναι διαχειρίσιμα.
0: Μάλιστα. Πείτε μας λίγο, και είπατε στο Μυλοπόταμο και, και στα Φέρμα, έτσι, στα Χανιά που είδαμε κάτι εικόνες ότι υπάρχει έτσι αρκετή βροχόπτωση και θυελλώδης άνεμη αυτή την ώρα.
4: Στα Χανιά υπάρχει αρκετή βροχόπτωση κατά τόπους, σας είπα, έντονη. Από εκεί πέρα η θυελλώδης ανέμη έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στην αρτοπλοεία. Έχουμε
0: απαγορευτικό.
4: Απαγορευτικό απόβλο. Από εκεί πέρα είμαστε εδώ, το φαινόμενο σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το φαινόμενο θα κρατήσει μέχρι το αύριο το μεσημέρι. Οπότε ο μηχανισμός μας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχουν δυνάμεις σε όλο το νησί για να αντιμετωπίσουμε ό,τι και όπου χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλή δύναμη και σε εσάς.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα, κυρία Καραμέτρου, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα. Λίγο προσοχή στην άνοδο της Συγκρού, λέει. Να είδες. Στη συμβολή της με τη Βούρβαχη έχει γίνει τροχαίο με μοτοσυκλετιστή, μας στέλνει ο Ανδρέας. Ο Σπύρος μας λέει πολύ πολύ καλημέρα σας. Ο Διαμαντής, καλημέρα σας από το Ηλιόλου στο Βουκουρέστι. Ο Τάκης, ο φίλος σου, καλημέρα σας και καλό σου κου. Βλέπω τον Γιώργο στη Συγκρού να κάνει ρεπορτάζ, ενώ την κυρία Μίνα τη βλέπω να τρώει σε ντελικατέσεν, λέει. Καλημέρα, Τάκης από Λαγωνίση.
1: Δεν είσαι μακριά, Τάκη. Τάκη, δεν είσαι καθόλου μακριά. Το πιάσες.
0: Ο φίλος σου, ο Παναγιώτης, σου στέλνει τον Έκτορα. Έλα, το σκυλάκι.
1: Α,
0: του φωτογραφία.
1: Γλυκός. Αχ, τι γλυκός.
0: Όμορφο σκυλάκι.
1: Τι είναι, για να δω. Αχ, τι ωραία. Γλυκούλης.
0: Παναγιώτη, στείλε μας τη ράτσα, είναι ο φιλαράκος εδώ πέρα. Ο Μιχάλης, καλημέρα σας. Εδώ στο Ηράκλειο έχει ηρεμήσει από χθες το απόγευμα. Έχουμε βαριά συννεφιά και δυνατό αέρα. Και μας στέλνει και θέλω να το διαβάσω και αυτό, ο Μάριος. Ρε παιδιά, λέει, καταλαβαίνω ότι κάνετε αστρολογικές αναφορές με χαβαλέ και για πλάκα, λέει.
1: Καθόλου για πλάκα, εγώ δεν το είπα. Με συγχωρείτε πολύ. Όχι, εγώ το είπα σοβαρά.
0: Διαχωρίζει τη θέση σου.
1: Μαρία, εγώ δεν το είπα καθόλου για πλάκα. Με συγχωρείς πολύ.
0: Και καλά λέει κάνετε. Ναι. Όταν όπως αυτό λέει γίνεται καθημερινά και συστηματικά σε διάφορες εκπομπές, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, και όχι για πλάκα και χαβαλέ.
1: Ναι.
0: Τότε λέει μετά μην αναρωτιέστε γιατί ο κόσμος πάει σε τσαρλατάνους.
1: Α, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα μηνύματά σας. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με πολύ πολύ ρεπορτάζ και από τα θέματα του καιρού αλλά και από αυτή την ιστορία που είχαμε με την ενδοοικογενειακή βία, έτσι, στο Λαύριο.
1: Τη νέα απόπειρα γυναικοκτονίας, θες να πεις.
0: Σωστά.
1: Που η γυναίκα σώθηκε από θαύμα και ο φίλος της χαροπαλεύει.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ. Να δω.

0: διεθνής έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers.
5: Κόσμος 96,5.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμικού από το ύψος της οδού Κολονού στην περιοχή του Μεταξουργίου. Κυρίως στην Ιερά Πέτρα έπληξαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη, τόνισε στο Sky εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη ο απεγκλωβισμός δύο Ελβετών από το σπίτι του στα φέρμα Ιερά Πέτρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, διεκόπη κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Ιερά Πέτρα Σιτίας. Ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα με συνολικά 20 επιβαίνοντες. Απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και είναι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, εκπρόσωπος είπε ότι απεγκλωβίστηκε μια Γερμανίδα από το σπίτι της στην Αγία Φωτιά και διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο τοπικό κέντρο υγείας. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για αργοσαρονικό δρομολόγια θα εκτελούν μόνο ορισμένα συμβατικά πλοία. Δόθηκε στην κυκλοφορία η οδός 25 Μαρτίου στο Κερατσίνι. Νωρίτερα είχε κλείσει λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας φωτισμού εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, όταν συγκρούστηκαν δύο γεωταχή με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε χθες βράδυ περίπου στις 9.30 σε κατάστημα ένδυσης στην οδό Τελουάγρα στην Αγία Παρασκευή. Στην αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά, σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά και 36 δευτερόλεπτα η ώρα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Και να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει και το δοκίμασα εχθές και είναι και εντυπωσιακό. Sport FM TV, ολοκένουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου, ξεκινά την δοκιμαστική της περίοδο. Ξεκίνησε, μάλλον για να είμαστε ακριβείς, τη δοκιμαστική της περίοδο χθες Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr, όλοι οι φιλαθλοί έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά και on demand. Στο αρχικό αυτό στάδιο και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς να προϋποθέτει εγγραφή και δωρεάν στους επισκέπτες της. Δηλαδή μπαίνετε στην πλατφόρμα και κατευθείαν βλέπετε τα 4-5 κανάλια που έχει και επιλέγετε αυτό που είναι ενεργό. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μια νέα εμπειρία θέασης και να ζουν συναρπαστικές αθλητικές στιγμές. Από Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Sport FM TV, από σήμερα δηλαδή, ξεκινάμε τη μετάδοση των αγώνων της Stoiximan Basket League 2026-2027. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μεταδόσεων της πρώτης αγωνιστικής. Στις 3 Μύκονος Μπέτσον με ΠΑΟΚ. Στις 4 Κολοσσός Hotels Collection με Δόξα Λευκάδος. Στις 4 επίσης ΑΕΚ Μαρούσι. Αυτά είναι, για να δω. Στις 5 Προμηθέας Πάτρας Βίκος Κόλλα με Περιστέρι Μπέτσον. Στις 5.30 Καρδίτσα Ιαπωνική με Άρη. Και την Κυριακή Παναθηναϊκός Άκτορας με Βίκος Φάλκονς. Και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός. Κυρία Μίνα. Έτσι.
1: Θα έχουμε να βλέπουμε.
0: Ναι, εγώ μπήκα χθες, το δοκίμασα. Είναι πανεύκολο καταρχάς. Πατάς μόνο τα κουμπάκια και σε βγάζει κατευθείαν στον αγώνα. Αυτή η δοκιμαστική περίοδος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για να μάθουμε πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα. Και μετά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο εγχείρημα, που φαντάζομαι ότι θα είναι φανταστικό και θα βλέπουμε αγώνες. Της ομαδάρας μας. Εμείς οι Παναθηναϊκοί.
1: Γιατί εμείς οι εξήτες δεν θα βλέπουμε, νομίζεις? Θα έρθει και η ώρα που θα τα βλέπουμε και από εκεί.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά.
1: Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που είχαμε χθες. Γιατί χθες είχαμε μία ακόμη απόπειρα γυναικοκτονίας και η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη και ο φίλος της ακόμα πιο σοβαρά τραυματισμένος από έναν δράστη ο οποίος είναι ο πρώην σύντροφός της, έχουν και παιδιά, και να πεις ότι δεν τον είχε καταγγείλει μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές? Να πεις ότι δεν τον είχε καταγγείλει? Τέλος πάντων, η συνάδελφος λοιπόν, η Κάτια Νιάκαρη, καταρχάς είναι στη τηλεφωνική μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Κάτια.
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Κάτια, εντάξει, η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς τη σκηνή που έζησε. Συγκλονιστικό, σοκαριστικό, δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά. Να βλέπεις να εισβάλλει μέσα στο σπίτι και τα παιδιά μπροστά. Σοκαριστικό πραγματικά, Κάτια.
2: Είναι παιδάκια μικρά, 1,5 και 2,5 ετών. Και μάλιστα, Μίνα και Γιώργο, σοκάρουν και οι περιγραφές ακόμα και των γειτόνων, γιατί ο 32χρονος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής εκεί στη Λαβρεωτική, ανέβηκε, σκαρπάλωσε με μια σκάλα από διπλανή οικία, έσπασε το παράθυρο του σπιτιού που έμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον μη σύντροφό της, μπήκε μέσα έχοντας στην κατοχή του δύο μαχαίρια, πήρε άλλο μαχαίρι από την κουζίνα, στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο υπνοδωμάτιο και εκεί πραγματοποίησε την επίθεσή του, τραυματίζοντας, όπως είπες πολύ σωστά, Μίνα, πάρα πολύ σοβαρά τον 33χρονο νυν σύντροφο της ενδιαστάσης γυναίκας του, αλλά και την ίδια. Από εκεί και πέρα έφυγε στη συνέχεια από το σπίτι, πήγε στους αστυνομικούς, παραδόθηκε. Όμως εδώ θέλω να σας πω κάτι που μου έλεγαν. Όταν έγιναν όλα αυτά, οι κάτοικοι εκεί άκουσαν τις φωνές, βγήκαν. Μάλιστα ένας γιος μιας γειτόνισσας, όπως περιέγραφε και η ίδια, ήταν αυτός που έσουσε την 32χρονη, η οποία προσπάθησε να βγει από το σπίτι. Εκεί λοιπόν μπήκε εκείνος ο άνθρωπος στη μέση και κατάφερε να την γλιτώσει. Ενώ όμως την είχε μεσαιρώσει, έτσι. Είναι και εκείνη σοβαρά τραυματισμένη.
1: Ναι, βέβαια.
2: Οι αστυνομικοί λοιπόν ενημερώνονται. Μου περιέγραφαν λοιπόν ότι όταν άκουσαν για ποια διεύθυνση πρόκειται, αμέσως κατάλαβαν για ποιον άνθρωπο πρόκειται. Γιατί ναι, όπως είπες, Μινά, δεν ήταν μία και δύο και τρεις φορές που είχαν γίνει καταγγελίες. Είχαν γίνει τέσσερις και ακόμα μία τον περασμένο Ιούλιο, γιατί δεν είχε δώσει και διατροφή. Οι υπόλοιπες τέσσερις καταγγελίες από τις 27 Ενδεκάτου του 2025 μέχρι και τις 2 Ενάτου 2026 είχαν να κάνουν με αδικήματα που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία. Στις 3 Ενάτου μάλιστα, να σημειώσω εδώ τις 27 Ενδεκάτου, την πρώτη φορά δηλαδή που κατήγγειλε τον 32χρονο, χορηγήθηκε και στη γυναίκα από τους αστυνομικούς panic button.
1: Το οποίο είχε ενεργοποιηθεί.
2: Αυτό πήγα να πω, ότι σύμφωνα με τους αστυνομικούς μέχρι σήμερα δεν είχε ενεργοποιηθεί, ενώ είχε χορηγηθεί.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι, ρε κορίτσια, και τις δύο σας. Εδώ λέμε συνεχώς ότι έχει αυστηροποιηθεί ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία. Αυτή η γυναίκα έχει κάνει 4 φορές καταγγελία. Έχει πάρει panic button. Του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Μου κάνει εντύπωση, γιατί θυμάμαι ότι πέρυσι είχε γίνει μια τεράστια συζήτηση στις αρχές του έτους για την αυστηροποίηση του νόμου.
1: Γιατί ρωτάς εμάς και δεν πας να ρωτήσεις τους εισαγγελείς, γιατί δεν τον είχαν κλείσει μέσα?
0: Αυτό ρωτάω.
1: Όχι, γιατί ρωτάς εμάς? Γιατί δεν πας να ρωτήσεις τους δικαστές, γιατί δεν τον κλείναν μέσα?
0: Δηλαδή λέμε.
1: Όχι, και... λέμε. Γιατί δεν πας να ρωτήσεις τους δικαστές, γιατί δεν τον κλείναν μέσα?
0: Κανονικά με βάση τον νόμο δεν θα πρέπει να είναι μέσα.
1: Ναι, γιατί δεν τον ρωτάς τους δικαστές, λοιπόν? Κύριε δικαστές εκεί έξω, γιατί δεν τον είχατε κλείσει μέσα? Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Δηλαδή, μας λέει τώρα η Κάτια, οι αστυνομικοί λέει κατάλαβαν για ποιον πρόκειται. Μα χαίρομαι πολύ ότι κατάλαβαν για ποιον πρόκειται. Αλλά δηλαδή, η μία ποινή περιοριστικών όρων, εσύ που είσαι κακοποιός και στοιχείο τέτοιο, θα πας και θα πεις, αν μου έχουν βάλει περιοριστικούς όρους, δεν πρέπει να πάω? Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
2: Η σύλληψή του είχε γίνει πολύ πρόσφατα.
1: Το Σεπτέμβριο.
2: Ήταν ένα μήνα. Μετά την τελευταία καταγγελία στις 2 Σεπτεμβρίου, την επόμενη μέρα λοιπόν οι αστυνομικοί του τμήματος Λαβρεωτικής πάνε και τον αναζητούν στη δουλειά του.
0: Ναι.
2: Τον εντοπίζουν, προσπαθεί να διαφύγει με το όχημα στο οποίο επέβαινε, δεν τα καταφέρνει. Κάνουν σωματικό έλεγχο, ψάχνουν και το αυτοκίνητό του και μέσα στο αυτοκίνητό του βρίσκουν ένα εργαλείο κοπής και μια μεταλλική ράβδο. Το πάνε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σχηματίζεται δικογραφία και για την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για απειλή, συγγνώμη, αλλά και για περί όπλων, για όσα εντοπίστηκαν και καταστρέφηκαν. Και τελικά ενημερώνεται η εισαγγελία και για το τελευταίο καταγγελόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, που ήταν μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 27 Αυγούστου.
0: Να.
2: Και τελικά ο 32χρονος Μίλιο και Γιώργο είναι ελεύθερος με την επιβολή 2 περιοριστικών όρων.
0: Να.
2: Ποιον? Το απαγορεύτηκε να προσεγγείλει το σπίτι που έμενε η πρώην σύντροφός του με τα παιδιά σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Και η επικοινωνία με τα δύο ανήλικα παιδιά του θα γινόταν μόνο παρουσία δικηγόρου.
0: Μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά, αυτός τελικά βρήκε τον τρόπο και όχι απλά πλησίασε το σπίτι σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
0: Μπήκε μέσα και τους έσφαξε κιόλας τους ανθρώπους. Ναι, ναι. Λοιπόν, μάλιστα, Κάτια, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Εδώ υπάρχει, νομίζω, ένα ζήτημα.
1: Και δύο και τρία.
0: Που είναι και προφανές, εν πάση περιπτώσει, το αντιλαμβάνεται και ο πλέον. Αδαείς, ότι όταν ένας άνθρωπος έχει σκοπό να κάνει κακό, δεν θα το, και για να του επιβάλλεις περιοριστικούς όρους, απλά δεν θα του στηρίσει.
1: Πάντως, αυτό είναι θέμα που θα πρέπει, και το λέω για να βάλουμε στη συζήτηση και την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, την ψυχολόγο που έχουμε κοντά μας. Δεν ξέρω, μας ακούει η κυρία Καπάτου?
0: Σε πολύ λίγο θα την,
1: έχουμε. Ναι, γιατί. Καλά, βέβαια ποτέ δεν ξέρεις, στην Ελλάδα ζούμε. Θέλω να πιστέψω πάντως ότι αυτός ο τύπος τώρα θα πάρει το δρόμο για τις φυλακές. Αλλά πίσω υπάρχουν μένουν δύο παιδιά. Μένει μια γυναίκα η οποία θα πρέπει τώρα να μαζέψει τα κομμάτια της, θα πρέπει να μαζέψει τον εαυτό της. Υπάρχει ένας πολύ σοβαρά τραυματίας, ένας άνθρωπος, ο σύντροφος, ο νυν σύντροφος της γυναίκας αυτής. Η οποία, θέλω να σας πω μάλιστα, ότι κάποια στιγμή προσπάθησαν να φύγουν από την Ελλάδα, να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή στο εξωτερικό. Δεν τα κατάφεραν οι άνθρωποι. Προσπάθησαν να φύγουν από τη χώρα, δεν τα κατάφεραν και γύρισαν μετά πάλι πίσω. δεν τους βγαίνει Γιώργο σε όλους και αναγκάζονται μετά να γυρίσουν πάλι πίσω. Και εγώ το τονίζω ότι όλο αυτό που περιγράψαμε πριν από λίγο έγινε μπροστά στα μάτια των παιδιών. Δηλαδή ο τύπος αυτός εισέβαλε με δύο μαχαίρια για να σκοτώσει την μητέρα των παιδιών του και το φίλο της μπροστά στα μάτια των παιδιών του, για να καταλάβουμε δηλαδή περί τίνος πρόκειται. Δεν τον ενδιέφερε ότι θα κάνει διπλό φόνο, θα σφάξει δύο ανθρώπους μπροστά στα μάτια των παιδιών του, ότι όλο αυτό θα το δουν τα παιδιά του. Δεν τον ενδιέφερε, προσέξτε να δείτε. Λοιπόν, κυρία Καπάτου, καλημέρα σας.
0: Μας ακούτε?
1: Μας ακούτε, κυρία Καπάτου?
3: Καρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, κυρία Καπάτου. Καλημέρα. Κυρία Καπάτου, και τα θύματα αυτής της υπόθεσης, τα παιδάκια αυτά τώρα και η γυναίκα αυτή και ο σύντροφός της, θα πρέπει, δεν ξέρω πώς μπορούν τώρα όλοι αυτοί να μαζέψουν τα καμάτια τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους, πραγματικά.
3: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει πάρα πολλές πτυχές.
1: Πολλές.
3: Γιατί φανταστείτε, υπάρχει μια άποψη ότι επειδή τα παιδάκια ήταν μωρά και κοιμόντουσαν, δεν έχουν καταλάβει.
1: Μα τι λέτε τώρα, γιατί δεν σηκώθηκαν, δεν είδαν, δεν έχουν εικόνες.
3: Ακριβώς.
1: Μα για όνομα
3: του Θεού. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε, ότι το πρώιμο τραύμα είναι πολύ βαθύ και σωματικό. Και συναισθηματικό. Δηλαδή τα παιδιά μπορεί να κοιμόντουσαν, αλλά άκουσαν φωνές, άκουσαν ισχυρούς θορύβους, άκουσαν ή ενδεχομένως να ξύπνησαν και να είδαν εμόφυρτη τη μητέρα τους εκεί, μπορεί να είδαν και τον πατέρα. Ποιος ξέρει τι συνέβη, αλλά και μόνο οι ήχοι, οι ισχυροί οι φωνές είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και μιλάμε για πρώιμο τραύμα. Τα παιδιά με όλη αυτή την πράξη δεν είναι μόνο ότι τραυματίστηκε η μητέρα τους και χάθηκε από το προσκήνιό τους και ο πατέρας, είναι ότι τα παιδιά έχασαν τα βασικά στηρίγματα, τη μητέρα τους σε αυτές τις πολύ κρίσιμες ηλικίες, και τη μητέρα τους αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται. Καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά έχουν μείνει ξαφνικά χωρίς το συναισθηματικό στήριγμα. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και βέβαια έχουν χάσει και την επαφή με τον πατέρα, ο οποίος είναι ο πατέρας αυτός που λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέω για τον σύντροφο της μητέρας, λέω μόνο για το στενό οικογενειακό πλαίσιο. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και δημιουργεί πολύ μεγάλους προβληματισμούς για το τι πρόκειται να γίνει με όλη αυτή την υπόθεση. Διότι καταλαβαίνετε ότι αυτή η κοπέλα, εμείς λέμε στις γυναίκες να πας, να εμφανιστείς, να καταγγείλεις, αλλά αυτή η κοπέλα μέσα σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα είχε καταγγείλει 3 φορές, 4 φορές, 5 φορές, είχε πάει στην αστυνομία, είχε το panic button, αλλά για να ανοίξεις το κινητό και να πατήσεις το panic button και να υπάρχει η αντιμετώπιση, χρειάζεται κάποιος χρόνος. Εδώ λοιπόν εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα σοβαρό κενό γραφειοκρατικό πραγματικά και όχι κλινικό. Είναι βασικό. Δηλαδή ανήκει βάσει των πρωτοκόλων αυτή η υπόθεση στις περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ κόκκινο από άποψη επικινδυνότητας. Και δεν βλέπω να υπήρξε μία προστασία. Τι σημαίνει 100 μέτρα απαγορεύεται να πλησιάσει? Πώς το ξέρουμε αυτό? Ποιος είναι ο έλεγχος? Τι γίνεται? Δηλαδή από τη μία πλευρά ακριβώς λέμε να το κάνεις αυτό, και από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι η κοπέλα έκανε τα πάντα. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον από πρώτη άποψη, κατ' εμέ, και δεν υπήρξε
1: και το περιβάλλον του δράστη, κυρία Καπάτου. Για μια στιγμή. Το περιβάλλον του δράστη. Δεν έχει μία ευθύνη και αυτό?
3: Φυσικά.
1: Δηλαδή, έχεις έναν άνθρωπο στο περιβάλλον σου, ο οποίος είναι βίαιος, καταγγέλλεται συνεχώς για βίαιη συμπεριφορά, το έχουν επιβληθεί ένα σωρό περιοριστικοί όροι κτλ. Δεν έχεις λοιπόν και εσύ ως περιβάλλον μία ευθύνη. Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πάει το μυαλό όμως του περιβάλλοντος ότι μπορεί να συμβεί.
1: Κυρία Καπάτου,
3: να πούμε αλήθειες.
1: Δεν πάει το μυαλό ή δεν θέλει να μπλέξει?
3: Νομίζω και τα δύο ότι μπορεί να συμβεί.
1: Εγώ νομίζω το δεύτερο.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί έχετε μακρά εμπειρία στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Εγώ σας μιλάω μόνο ως ψυχολόγος και πραγματικά βλέποντας ένα τέτοιο άτομο όπως ο δράστης, ο οποίος είχε ήδη συλληφθεί μια φορά με αιχμηρό αντικείμενο, σημειώστε το αυτό, έτσι, έτσι διάβασα τουλάχιστον, αντιλαμβανόμαστε ότι ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου όταν υπάρχει 5-6 φορές καταγγελία μέσα σε ένα διάστημα τόσο σύντομο, έτσι. Πάρα πολύ σοβαρό. Και φαίνεται ότι αυτό το άτομο παρουσίαζε μια ανάγκη καταναγκαστικού ελέγχου, έτσι λέγεται αυτό στην ψυχολογία, και φυσικά μια πολύ ναρκισιστική παθολογία, βαθιά, βαριά ναρκισιστική παθολογία, έτσι.
1: Ιδιοκτησιακή.
3: Σωστά το λέτε, πολύ σωστά το λέτε. Με μία αντίληψη ιδιοκτησιακή που φαινόταν ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί την απομάκρυση και το γεγονός ότι η σύντροφός του, έτσι ξεκινάνε τα περισσότερα πράγματα. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι δεν ήξερε. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Δεν ήταν τη στιγμή, δεν θέλωσε ο εγκεφαλός του, δεν σκέφτηκε το γονεϊκό ρόλο, δεν σκέφτηκε τα δύο παιδιά. Αλλά ο στόχος ήταν να εξαφανίσω, να ελέγξω και να εξαφανίσω, αποκαλέσω το κακό. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο γονεϊκός ρόλος έχει πάει πίσω. Δύο παιδιά.
1: Αφού δεν είσαι δική μου, δεν θα είσαι κανενός.
3: Ακριβώς. Δύο παιδιά αυτή τη στιγμή είναι στο έλεος, μέσα σε μεγάλη ανασφάλεια, μέσα σε ένα σοβαρό τραύμα, ψάχνοντας τη μητέρα τους, βασικός άξονας. Φανταστείτε, το ένα 2,5 χρονών και το άλλο 1,5. Δηλαδή το ένα μόλις έχει ξεκινήσει να περπατάει, να ανακαλύπτει τον κόσμο, και το άλλο που είναι στον πυρήνα της ανάγκης του για προσκόλληση και για ασφαλή δεσμό με τη μητέρα του και βρίσκεται έολο, και το άλλο 2,5 χρονών που αρχίζει να όχι μόνο να ανακαλύπτει τον κόσμο, ενδεχομένως να εντάσσεται σε ένα τμήμα προσχολικής εκπαίδευσης και να αρχίσει να απομακρύνεται από τον πυρήνα το στενό, ανακαλύπτοντας πάντα το περιβάλλον και τις σχέσεις.
0: Για βάλτε σας παρακαλώ μία άνω τελεία για να βοηθήσει λίγο η Κάτια με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, να δούμε και τη μεγάλη εικόνα αυτής της υπόθεσης, γιατί έχει συγκεντρώσει Κάτια τα στοιχεία του οκταμήνου σε ό,τι αφορά την ενδοοικογενειακή βία και τη χρήση panic button, έτσι.
3: Πολύ ωραία.
0: Κάτια, μας ακούς? Μας ακούει Κάτια?
2: Σας ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία, για δώσε μας παρακαλώ τα στοιχεία, ναι, σας ακούμε.
2: Ωραία. Είναι τα στατιστικά λοιπόν στοιχεία από την ελληνική αστυνομία που αφορούν στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 σε σχέση με αυτό του 2025. Να ξεκινήσω και να πω για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλθηκαν στην αστυνομία. Το 25 είχαμε 15.435 περιστατικά, το αντίστοιχο διάστημα. Τώρα το 26, 15.519.
0: Τεράστιος αριθμός.
1: Να πέκα, εντάξει ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Τεράστιος αριθμός, τεράστιος.
1: Τι γίνεται.
2: Να σας πάω στις συλλήψεις τώρα. Ναι. Για πάντα μιλάω για το ίδιο χρονικό διάστημα. Το 25, το οκτάμηνο, 9.525 συλλήψεις. Το αντίστοιχο διάστημα φέτος, 8.920. Θα σας περάσω στο panic button, γιατί κάναμε μια μεγάλη κουβέντα και για το αν είχε γίνει εγκατάσταση και στην 32χρονη και αν χρησιμοποιήθηκε. Mm-hmm. Από 23 Τρίτου 2023, που είναι και η ημερομηνία που τα αστυνομικά τμήματα και τα επιχειρησιακά γραφεία αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη ξεκινάνε να χορηγούν την εφαρμογή panic button έως τις 31 Οκτώβρου 2026. Οι γυναίκες που ήταν δικαιούχοι της εφαρμογής ανήλθαν σε 46.335.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κάτια, σε ευχαριστούμε. Κυρία Καπάτου, βλέπετε ότι μιλάμε για ένα πρόβλημα κρυμμένο κάτω από το χαλί.
1: Και τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας και το panic button, έτσι. Φαίνεται ότι είναι δύο πράγματα τα οποία έχουν βοηθήσει.
0: Αλλά όταν σου λέει για 9.000, δηλαδή 30 κλήσεις την ημέρα, 30 περιπτώσεις την ημέρα,
1: Γιώργο,
0: παραπάνω.
1: Το ότι οι γυναίκες καταγγέλουν και μιλούν είναι στα θετικά.
0: Αυτό είναι στα θετικά. Αυτό ήθελα να πω. Κυρία Καπάτου, ήταν ένα πρόβλημα που ήταν κρυμμένο κάτω από το χαλί εδώ και δεκαετίες. Και τώρα, λόγω του γεγονότος ότι οι γυναίκες μιλούν, βγαίνει στην επιφάνεια με αυτόν τον εκοφαντικό τρόπο.
3: Πολύ σωστά το λέτε. Νομίζω ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, με αυτόν τον απόλυτο έλεγχο που γίνεται από την πλευρά του δράστη κάθε φορά, αυτό που συμβαίνει είναι ότι αναπτύσσεται μεγάλη βία, ανασφάλεια, φόβος και να μιλήσει το θύμα. Και μόνο το γεγονός ότι γίνεται τόση μεγάλη καμπάνια, ακόμα και η σημερινή κουβέντα την οποία κάνετε, και πάρα πολλές φορές νομίζω ότι έχει συμβάλει καθοριστικά και η ανάλυση αυτών των θεμάτων από τα μέσα και η ενημέρωση, βοηθάει πάρα πολύ τις γυναίκες να αρχίσουν να ξεφοβούνται κάπως και να μιλάνε σε όλο αυτό. Το βασικό όμως, το επόμενο, έχουν αναπτυχθεί και τα τμήματα, τα κατάλληλα, στα αστυνομικά τμήματα για την ενδοοικογενειακή βία, και είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι ότι μπορεί χρειάζονται πολύ σημαντικές βελτιώσεις ακόμα και ειδικούς, γιατί αυτός ο άνθρωπος παραμένει ένας πατέρας. Και πολλοί από αυτούς είναι πατεράδες. Καταλαβαίνετε πώς και ακόμα και να φυλακιστεί και να απομακρυνθεί από τα παιδιά του, που αυτό θα γίνει όπως συμβαίνει βάσει του νόμου, όταν δεν θα έχει καμία επαφή με τα παιδιά, πώς θα γίνει στο μέλλον, τι θα γίνει, ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση, πώς θα ασκηθεί. Αυτά είναι βασικά ερωτήματα που μας ενδιαφέρουν, γιατί αυτή η οικογένεια τώρα και η μητέρα χρειάζεται βοήθεια. Δηλαδή δεν είναι μόνο η βοήθεια να αναρρώσει, είναι και η ψυχική βοήθεια, η ψυχολογική που θα πρέπει να υπάρξει και θα πρέπει να δούμε από ποιον θα υπάρξει.
1: Αφήστε που, κυρία Καπάτο, δεν ξέρω τώρα τα παιδάκια, αν κάποιο είναι κοριτσάκι από τα δύο, δεν το ξέρω.
3: Μάλιστα. Κοιτάξτε, ό,τι φίλο και να είναι τα παιδιά, αλήθεια σας το λέω, έχουν χάσει τη ρουτίνα τους, έχουν χάσει δύο παιδάκια πάρα πολύ μικρά, είναι πολύ βασικό. Αυτά τα παιδιά διαβάζουν, έχουν ένα μαγικό τρόπο να μας διαβάζουν. Όπως και εμείς τα διαβάζουμε, και ακόμα και τόσο μικρά, και διαβάζουν τις αντιδράσεις μας νευρονικά. Αυτός ο νευρονικός κατοπτρισμός των αντιδράσεων στα παιδιά καταγράφεται, εγγράφεται, είναι πολύ βασικό. Και το επιχείρημα ότι είναι μικρά και δεν καταλαβαίνουν ή κοιμούνται και σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι πέρας πέρα εσφαλμένο.
0: Είναι
3: μεγάλη η ευθύνη μας, γιατί τα παραδίδουμε στη μεγάλη ανασφάλεια, σε ένα τραύμα μεγάλο. Χάνουν τη ρουτίνα τους, την ασφάλειά τους, την καθημερινότητά τους, τις συνήθειές τους, τον ασφαλιτισμό.
1: Χάνουν την ηλικία, την παιδική. Τη χάσανε.
3: Πολύ σωστά το λέτε. Και ο στόχος είναι να μπορέσουν να μην το χάσουν. Όσο μπορούμε να βοηθηθούν τα παιδάκια, να βοηθηθεί η μητέρα τους κατά κύριο λόγο, γιατί έτσι θα βοηθούν και τα παιδιά, μήπως καταφέρουν να υπερκεράσουν όλη αυτή την τραυματική εμπειρία.
0: Λοιπόν, κυρία Καπάτου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα πολύτιμα που μας είπατε και μας βοηθήσατε έτσι λίγο να προσεγγίσουμε το θέμα και από το δικό σας μετερίζει. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ εγώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν, και στην Κάτια μας.
0: Πάμε και στα μηνύματά σας. Καλημέρα και από τις Σέρες, μας λέει η Τασούλα. Ο Γιάννης, Γιάννης από Ρέντι, καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Θανάσης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος, πρέπει επιτέλους να μπαίνουν σε έλεγχο από τους ανώτερους δικαστές και εισαγγελείς οι αποφάσεις αυτών των δικαστηρίων.
1: Πέστα ρε,
0: που μάλλον δεν έχουν, λέει, αντίληψη του τι συμβαίνει.
1: Πέστα.
0: Και ο Στέλιος. Τώρα ο Στέλιος βέβαια έχει μια προσέγγιση. Όλη αυτή η καταγεγραμμένη οικογενειακή βία είναι όλοι, λέει, από Έλληνες. Πόσοι από αυτοί είναι, λέει, Αλβανοί, Ρουμάνοι, Βουλγάροι κτλ. Δεν έχει σημασία αυτό, φίλε Στέλιο. Τι σημασία έχει αυτό τώρα που λες? Και μην ξεχνάτε, λέει, ένα εργαλείο των δικηγόρων διαζυγίων. Πηγαίνεις και καταγγέλεις ότι έχεις ενδοοικογενειακή βία, ότι είσαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, λέει, και βοηθάει στο δικαστήριο. Τέλος πάντων, Στέλιο μου, η άποψή σου είναι για κάποιες υποπεριπτώσεις τώρα αυτή που περιγράφεις. Η μεγάλη εικόνα δεν είναι αυτή. Οπότε εντάξει, διαβάσαμε το μήνυμά σου, αλλά νομίζω ότι αλλού είναι το θέμα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση? Αυτό που μας είπε έξω ο φίλος μας ο Πέτρος για τους ανθρώπους που τον παίρνουν κάθε πρωί τηλέφωνο και του λένε καλημέρα, γιατί είναι μόνο στο
1: λες
0: σπίτι.
1: Α, λες αυτό που μας έλεγε ο Πέτρος πριν
0: και δεν έχουν κάποιον να πούνε καλημέρα.
1: Α, ναι, πριν μπούμε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, άκουγα τον Πέτρο που τον πήρε μια κυρία τηλέφωνο και της απαντούσε και της έλεγε είναι Σάββατο,
0: είναι
1: Σάββατο και δεν βρέχει. Της λέει, είναι Σάββατο, δεν βρέχει, της λέει, ναι, και η ώρα είναι τόσο. Και του λέω, βρε Πέτρο, του λέω, σε παίρνουν και σε ρωτάνε τη μέρα. Μου λέει, και υπάρχει, μου λέει, και μία κυρία από την Καβάλα σου, Πέτρο, βέβαια, από την Καβάλα, που με παίρνει, μου λέει, κάθε μέρα και μου λέει καλημέρα. Και
0: οι τύχοι δεν έχουν φωνή.
1: Και μου είπε, λέει, ότι αγόρι μου, οι τύχοι δεν λένε καλημέρα.
0: Εντάξει.
1: Και τον παίρνει, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Για αυτή την κυρία, λοιπόν, αν μας ακούει, να της πούμε σήμερα τη δυο γλυκιά μας καλημέρα. Εδώ είμαστε εμείς, να σας λέμε εμείς καλημέρα. Άκου εκεί, εμείς να σας λέμε καλημέρα. Καλημέρα, λοιπόν.
0: Γιατί αυτή είναι και η δύναμη του ραδιοφώνου και η δύναμη του Sky και η δύναμη της εκπομπής Ρεπορτάζ 7. Να γινόμαστε όλοι μια ωραία παρέα και να ανταλλάσσουμε καλημέρες. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας.

0: το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υπόσχεση.
1: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Το δεκάνησα κυρίως στα νοτιότερα τμήματα από σήμερα το μεσημέρι έως και το μεσημέρι αύριο. Τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα στο απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Για τον Αργοσαρονικό, δρομολόγια θα εκτελούν μόνο κάποια συμβατικά πλοία, ενώ δεν θα εκτελούν δρομολόγια τα Δελφίνια. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, όταν συγκρούστηκαν δύο γιοταχή. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στην αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματα της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το Ομάν είχε απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη της Fly Dubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη, να πετά στη χώρα καταγωγής του λόγω ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές απόψεις, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal. Μυστική σύσκεψη για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν και τους Σιίτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη πραγματοποίησαν ανώτατοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος. Η σύσκεψη έγινε στη θερινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Camp David υπό τον αντιπρόεδρο J.D. Vance. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Υπουργοί Εξωτερικών και Πολέμου Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέξεθ, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Βίτκοφ, ο επικεφαλής της CIA και ο επικεφαλής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως τονίζει το Άξιος, η προηγούμενη φορά που πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη σύσκεψη ήταν τον Ιούνιο του 2025, λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών. Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο στα στενά του Ορμού σε διάστημα λίγων ωρών. Σε ισχύ τίθενται σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
15: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
14: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
14: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Και 10 πρώτα λεπτά ακριβώς η ώρα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και βεβαίως.
1: Ξυπνήσατε.
0: Ναι.
1: Τι ναι, δεν ξέρω. Α, όχι.
0: Ξέρεις τώρα ότι.
1: Κοίταξε τώρα, άκου Γιώργο. Αυτός ο καιρός. Θέλω να σε ενημερώσω ότι δεν σηκώνεσαι εύκολα από το κρεβάτι.
0: Είναι ο απολύτως ερωτικός καιρός.
1: Άιτε πάλι, αρχίσαμε.
0: Είναι ο καιρός.

0: Θάτσερη σήμερα.
1: Ο πληθωρισμός στη χώρα σου, Γιώργο μου, στα πετάει τρόφιμα. Στο 5% και πάνω.
0: Στα τρόφιμα, λέω, έπεσε.
1: Γιώργο μου, θέλω να σε προσγειώσω.
0: Γιατί δεν βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο? Καταρχάς,
1: γιατί θέλω να είμαι, να βλέπω τα πράγματα όπως είναι.
0: Θα κάνει κρύο, θα γλιτώσουμε την αποτρίχωση.
1: Και τι θες να κάνουμε, να αγκαλιαζόμαστε δηλαδή?
0: Με τρίχα πολύ στο στήθος. Τρίχα στα χέρια, τρίχες παντού.
1: Δεν τον αντέχω.
0: Αγκαλιά, αγάπη μου. Κοίτα, αγάπη μου, γούτσου γούτσου. Θερμίδες. Πώς το λένε, όχι θερμίδες,
1: ναι.
0: Θερμοκρασιακές, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τη λέξη τώρα. Θερμίδες, θα ζεσθενόμαστε μεταξύ μας και ας τα πετρέλαια να πάνε όπου θέλουν. Αλλά εμένα σου λέω, αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι, λέει, έπεσε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα 0,2. Ναι. Δηλαδή,
1: Παναγία μου.
0: Καλούσε στο σούπερ μάρκετ 100 ευρώ, τώρα ναι. Χαλάς 99,8.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η μόνη χώρα σου λέει στην Ευρώπη, μόνο 4 λέει ρίξαν τον πληθωρισμό στα τρόφιμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά 5,1 ο πληθωρισμός συνολικά. Γιατί αυξήθηκε η ενέργεια και οι υπηρεσίες, λέει 20%.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είμαστε ωφελημένοι.
1: Μη συζητάς. Εγώ σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά ότι ο κόσμος σήμερα θα πάει στα σούπερ μάρκετ και θα πάρει 2 καλάθια.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Του νοικοκυριού, όχι της νοικοκυρίας.
1: Του νοικοκυριού.
0: Προς Θεού. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα της τσέπης μας, θα τα δούμε και στη συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Να πάμε στα της υγείας μας.
1: Βεβαίως.
0: Και σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Βεβαίως.
0: Μία καλημέρα στον κύριο Σταμάτη Πουλή, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας και σας έχουμε καλέσει. Καλημέρα σας, κύριε Πουλή, και ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Πουλή.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Και καλωστέριωτος.
2: Να είστε καλά.
0: Για όλα αυτά τα απίστευτα που συμβαίνουν τόσο στην υπόθεση Μαζονάκη, αλλά και όλα αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Με ογκολογικές κλινικές που, όπως πληροφορούμαστε και όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας, που λειτουργούσαν χωρίς άδεια, χωρίς άδεια για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Μας κάνει φοβερή εντύπωση.
2: Ναι, να ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη που είναι και πιο πρόσφατο, γιατί έχουμε και την εγκρεμότητα που είναι η πρώτη μέρη μήνα για μας στο Υπουργείο Υγείας αυτή τη στιγμή, σχετικά με το που θα μεταφερθούν οι νοσηλευόμενοι και οι ασθενείς. Έχει σφραγιστεί η κλινική με ένα περιθώριο όμως 15 ημερών για να γίνει αυτό. Γιατί πρέπει στο ενδιάμεσο οι 46 άνθρωποι που νοσηλεύονται εκεί να μεταφερθούν κάπου. Καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να πεις αύριο το πρωί το κλείνω, γιατί πρέπει να γίνει πρώτα η μέρη μήνα αυτή. Οπότε εμείς, να ξέρετε, ως Υπουργείο Υγείας είμαστε σε στενή συνεργασία και με τις τοπικές αρχές και φυσικά με τους συγγενείς, ώστε να μεριμνήσουμε ότι δεν θα υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θα είναι καλυμμένος στο τέλος. Είναι μια ιδιωτική κλινική και είχαν, όπως έχουν δικαίωμα φυσικά οι συγγενείς, επιλέξει να πάνε σε μια ιδιωτική κλινική για τους συγγενείς τους. Εμάς το πρώτο η πρώτη μας μέρη μήνα είναι αυτή. Εκεί τι γινότανε? Υπήρχε ένας γιατρός, πνευμονολόγος, ογκολόγος, ο οποίος είχε νόμιμη πρόσβαση. Δηλαδή, ένας πνευμονολόγος ογκολόγος να συνταγογραφεί ογκολογικά φάρμακα σχετικά με τον καρκίνο του πνεύμονα στο σύστημα δεν χτυπάει ως παράλογο. Έχει νόμιμη πρόσβαση να συνταγογραφεί αυτά τα φάρμακα.
0: Αυτό ήταν σωστό, όπως το λέτε ακριβώς.
2: Όμως, ο χώρος στον οποίο παρασκευάζεται μετά το σχήμα της θεραπείας που θα δοθεί και στον οποίο χορηγείται, πρέπει μετά να είναι αδειοδοτημένος. Πρέπει να είναι ένα σωστό ογκολογικό τμήμα, όπως είναι τα ογκολογικά τμήματα στα δημόσια νοσοκομεία, που πάρα πολλοί συμπολίτες μας πηγαίνουν και καθημερινά λαμβάνουν εκεί την θεραπεία τους για να αντιμετωπίζουν την νόσο τους. Αυτό είναι το οποίο δεν υπήρχε και το οποίο εντοπίστηκε από τον έλεγχο που έκανε η Αρχή Διαφάνειας με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Πόσο καιρό υπήρχε αυτή η κλινική?
2: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
2: Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια.
1: Συγγνώμη.
2: Κύριε Καραμήτρο, θέλω
1: πάρα
2: να
1: πάρα πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια.
2: Η κλινική αυτή υπάρχει πάρα πολλά χρόνια.
0: Και βρέθηκαν παρατυπίες και σε δεύτερη κλινική του ιδίου επιχειρηματία.
1: Πώς έγινε αυτό, κύριε Πουλή?
2: Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πω την διαδικασία, αλλά και την ουσία, για να μην χαθούμε πίσω από τη διαδικασία, γιατί οι ακροατές, οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τις αρμοδιότητες, ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα. Γιατί βλέπουν ένα κράτος. Δεν βλέπουν τις επιμέρους αρχές, οι οποίες η μία έχει την μία αρμοδιότητα και η άλλη έχει την άλλη αρμοδιότητα. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο και καλά κάνουν και δεν τους ενδιαφέρει.
0: Και δεν θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν είναι και δουλειά τους.
2: Δεν είναι δουλειά τους, αυτό λέω και εγώ.
0: Άρα να μπούμε στην ουσία κατευθείαν.
2: Πάμε στην ουσία.

0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι από το τέλος του 2019 το Υπουργείο Υγείας δεν έχει ελεγκτικές αρμοδιότητες. Έχουν περάσει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Ιατρικούς Συλλόγους και Περιφέρειες. Καλώς, κακώς, αυτό είναι μια κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, όποτε θελήσετε, στη διάθεσή σας. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε κάνει είναι το εξής. Προκειμένου να βοηθήσουμε τις ελεγκτικές αρχές, εν προκειμένου είναι οι περιφέρειες, γι' αυτό βλέπετε την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία έχει εμπλακεί. Ναι. Οι κλινικές αδειοδοτούνται από τις περιφέρειες. Τα ιατρία από τους ιατρικούς συλλόγους. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει ένα εργαλείο, το οποίο είναι το MedWatch, προκειμένου να μπορέσουμε να βρίσκουμε σε επίπεδο ιατρίων τους γιατρούς οι οποίοι διαφημίζουν ότι παρέχουν υπηρεσίες ιατρικές, τις οποίες όμως δεν είναι αδειοδοτημένοι να κάνουν.
1: Μιλάτε για το MedWatch που δημιουργήθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σωστά?
0: Ακριβώς.
1: Δύο εβδομάδες τώρα μιλάμε λοιπόν. Ωραία.
0: Ακριβώς. Ναι. Επίσης, με προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχέση με τον ΕΟΠΗ, προσπαθούμε να εντοπίζουμε, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, προβληματικές συνταγογραφήσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με τους χώρους.
2: Κύριε Πουλή, συγγνώμη, μισό λεπτό. Για να μην ξεκινήσουμε τώρα μια συζήτηση η οποία δεν ξέρω αν θα βγάλει και κάπου. Να το συντομεύσουμε. Να το συντομεύσουμε. Μισό λεπτό. Να το συντομεύσουμε λίγο, γιατί είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό στην αρχή της κουβέντας σας. Ότι δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτή η συζήτηση για το κράτος κτλ. Θέλει αποτέλεσμα ο κόσμος. Πολύ σωστά το είπατε για το 19. Γιατί λοιπόν αυτό το πράγμα δεν έγινε νωρίτερα? Γιατί τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει ότι υπήρχε κενό από το 19. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει γιατί δεν έγινε κάτι αφού υπήρχε το κενό από το 19. Γιατί δεν έγινε κάτι από το 19.
0: Επιτρέψτε μου, κενό ελεγκτικό δεν υπήρχε.
2: Πώς υπήρχε? Με συγχωρείτε. Αν μισό λεπτό, κύριε Πουλή, μισό λεπτό. Αν αυτή η κλινική λειτουργούσε χρόνια, όπως είπατε στην αρχή, και εμείς την ανακαλύψαμε τώρα, υπήρχε κενό. Συγγνώμη. Γιατί υπήρχε κενό? Γιατί υπήρχε κενό στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Και γιατί έφυγαν οι αρμοδιότητες?
2: Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν κενό στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, κύριε Πουλή, και δεν είχαμε φροντίσει νωρίτερα να το κλείσουμε αυτό το κενό?
0: Κενό στις ελεγκτικές αρμοδιότητες δεν υπάρχει. Το ότι δεν ήταν στο Υπουργείο Υγείας οι ελεγκτικές αρμοδιότητες δεν σημαίνει, κύριε Καραμίτρου, ότι το κράτος έχει απολέσει. Σημαίνει ότι τις μετέφερε αλλού. Το 2019 έγινε επιλογή να φτιαχτεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μια ανεξάρτητη αρχή θεσμικά κατοχυρωμένη, γιατί αυτό το
2: πιο... Κύριε Πουλή, άρα λοιπόν αυτή η κλινική για να λειτουργεί τόσα χρόνια σημαίνει ότι κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Αυτό δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε.
0: Κύριε Καραμίτρου, για να υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία κλινικών και για να υπάρχουν και τραγωδίες όπως ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη, προφανώς έχει γίνει μια σειρά παραλήψεων σε ελεγκτικές διαδικασίες.
2: Συμφωνούμε λοιπόν.
0: Δεν μπορούμε την κοινή λογική να την παραβιάζουμε.
2: Έτσι,
0: και αν δεν βλέπουμε
2: σωστά,
0: τα προβλήματα,
2: κύριε,
0: δεν πρόκειται ποτέ να τα λύσουμε.
2: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Εάν δεν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα.
1: Έτσι, ωραία.
0: Επομένως, επειδή προφανώς η ελεγκτική διαδικασία δεν ήταν αυτή η οποία πρέπει, εμείς ως Υπουργείο Υγείας δεν κρυβόμαστε πίσω από το ότι δεν έχουμε τυπικά αρμοδιότητα. Δεν αφιστάμεθα τις ευθύνες η πολιτεία να κάνει καλύτερα τους ελέγχους. Γι' αυτό και κάνουμε εισαγωγή νέων εργαλείων.
2: Σας θυμάει η παραδοχή αυτή. Εντάξει, σας θυμά.
0: Κάνουμε εισαγωγή νέων εργαλείων που έχουν αποτέλεσμα, προκειμένου να βοηθήσουμε τις ελεγκτικές αρχές, είτε είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, είτε είναι η Περιφέρεια, είτε είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, και να τους υποδείξουμε τα σημεία στα οποία υπάρχει
1: πρόβλημα.
0: Πάντως,
1: κύριε Πουλή,
0: για να κάνουμε προτεραιοποιημένη και στοχευμένη έρευνα.
1: Ωραία. Πάντως, αυτό που έχουμε διαπιστώσει δημοσιογραφικά και εγώ και η Μίνα και νομίζω και όλοι οι πολίτες της χώρας είναι ότι οι έλεγχοι σε αυτά τα ιδιωτικά ιατρία, σε αυτές τις ιδιωτικές κλινικές, μία μπίζνα πολλών εκατομμυρίων, αν όχι δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, δεν είναι οι έλεγχοι αποτελεσματικοί από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους και από τις περιφέρειες. Διότι θα πάμε μετά στην κουβέντα για τον Μαζονάκη και για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που σου λέει έχω 8 επιτροπές και 100 τόσες χιλιάδες ιατρία σε όλη την Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς. Οπότε μήπως πρέπει να το ξαναδείτε το πράγμα και να αλλάξει κάτι προς όφελος της κοινωνίας.
0: Να σας πω ποιες είναι οι δύο αλλαγές που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Η πρώτη αλλαγή αφορά στο MedWatch, που τι τους βοηθάμε, παραδείγματος χάρη στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που είπατε. Είναι 8.000 μέλη περίπου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 8.000 ιατρία.
1: 8 και είπα 100.000.
0: Και τίθεται το εύλογο ερώτημα. Προλαβαίνεις όλους αυτούς να τους ελέγξεις? Το έλεγχος που κάνεις είναι πραγματικός ή είναι τυπικός και επιφανειακός και δεν εντοπίζεις
1: τυπικός
0: τα προβλήματα?
1: Επιφανειακός.
0: Το MedWatch λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει δώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας 101 κόκκινες περιπτώσεις. Σημαίνει ότι από τη διασταύρωση των διαφημιζόμενων υπηρεσιών σε σχέση με το τι υπάρχει στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου ως αδειοδοτημένες υπηρεσίες, βρίσκουμε αναντιστοιχίες οι οποίες είναι ενδεχομένως επικίνδυνες για τους ασθενείς που επισκέφτονται τα ιατρία αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Άρα βοηθάμε τον Ιατρικό Σύλλογο από τις 8.000 περιπτώσεις που έχει να ελέγξει. Δεν του λέμε μην ελέγξεις τις υπόλοιπες 7.900, αλλά του λέμε αυτές οι 100 προτεραιοποιούνται.
2: Mm-hmm.
0: Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
2: Σωστό.
0: Επίσης, ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα στην ένδειξη τύπου το εξής. Έχουμε ανοιχτό νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι σε διαβούλευση, αφορά τους ψυχολόγους και θέματα ιατροδικαστικής υπηρεσίας κτλ. Πλην όμως έχουμε ανοιχτή νομοθετική πρωτοβουλία στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή, η οποία προς τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου θα οδεύσει προς ψήφιση. Έχει καλέσει όλους τους ιατρικούς συλλόγους, καθώς και όλες τις ελεκτικές αρχές, οι οποίες σχετίζονται με τον χώρο της υγείας, να του καταθέσουν προτάσεις, οι οποίες θεωρούν ότι θα διευκολύνουν θεσμικά το ότι να γίνονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά οι έλεγχοι.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε δεσμευτεί ότι όλα αυτά θα ενσωματωθούν.
1: Ωραία.
0: Παράδειγμα, για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, επειδή είπατε πριν ότι είναι μόνο 8 επιτροπές, προβλέπεται στο νόμο ότι ο επικεφαλής επιτροπής, ο πρόεδρος, που πρέπει να είναι γιατρός, κατανοητό αυτό από όλους, από τη στιγμή που εξετάζονται οι ιατρικές υπηρεσίες, είναι ταυτόχρονα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Ναι.
0: Αυτό κατευθείαν καταλαβαίνετε ότι περιορίζει πάρα πολύ τη δεξαμενή των ανθρώπων που θα στελεχώσουν, διότι τα μέλη είναι χιλιάδες, αλλά είναι στα δάχτυλα ενός χεριού αυτοί οι οποίοι είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ζήτησε ο κύριος Πατούλης, και θα γίνει δεκτή η εισήγηση, να αλλάξει αυτό και να μπορεί να τεθεί πρόεδρος επιτροπής οποιοδήποτε πρόεδρος, οποιοδήποτε ιατρός μέλος του Ιατρικού Συλλόγου. Αυτό σημαίνει ότι κατευθείαν οι 8 μπορούν να γίνουν 108 επιτροπές.
2: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, κύριε Πουλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για την παραδοχή του προβλήματος εν μέρη τουλάχιστον και για τις ενέργειες που μας είπατε ότι προτίθεστε να κάνετε και να εφαρμόσετε και ας ελπίσουμε να μπει ένας έλεγχος, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για την υγεία μας.
2: Η δημόσια υγεία είναι πολύ σοβαρό θέμα.
1: Και το σημαντικότερο
0: πρώτο μέλημα του Υπουργού του κ. Γεωργιάδη είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών και ασθενών στον ιατρικό κόσμο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πολλά μηνύματα έχετε στείλει, πάρα πολλά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ιάκωβος, καταλαβαίνω ότι όλο αυτό το θέμα με τους ελέγχους έχει να κάνει με τα ιατρία και το κατά πόσον τα νόμιμα ιατρία τηρούν την νομοθεσία ή όχι. Με όλα αυτά τα θεραπευτήρια, τύπου υπνοθεραπευτές, κρυστοθεραπευτές, αστροθεραπείες και όλους τους υπόλοιπους, τι θα γίνει? Τεράστιο το θέμα, Ιάκωβε, αντιλαμβάνεσαι, και το έχουμε αναπτύξει και εμείς εδώ στην εκπομπή. Πού ξεκινάει η ιατρική, πού ξεκινάει η παραϊατρική, πού ξεκινάει η άλλη τύπη ιατρικής, πού ξεκινάνε οι υπνοθεραπείες κτλ. Αριστομένης, ο φίλος ο Αριστομένης έχει ένα δικό του τρόπο να σχολιάζει την επικαιρότητα. Αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμα, καλημέρα. Θα φτάσουμε 2029 και θα συγκρίνουμε με το 2019. Μην τυχόν, λέει, και βγει το Πασόκ, θα συγκρίνει με εποχή τη Σιμίτη. Και γράφει LOL. Ευχαριστώ πολύ, Αριστομένης. LOL.
2: Εντάξει.
1: Διαμαντής ο Καβοδέτης.
2: Καλά τα λέει.
1: Το Διαμαντή ο Καβοδέτη το ξέρεις? Ο Διαμαντής ο Καβοδέτης έχει μια πετριά.
2: Πετριά?
1: Ναι. Γουστάρει το Halloween.
2: Μπράβο.
1: Και μας ενημερώνει πολλές εβδομάδες πριν.
2: Πότε είναι?
1: Πότε είναι, πότε και μας γράφει καλημέρα από Μπραχάμι. Επιτέλους πλησιάζει και φέτος το Halloween.
2: Τέλεια. Και το γιορτάζει έτσι όπως γιορτάζουν το Halloween. Αυτό είναι το θέμα.
1: Βέβαια.
2: Α,
1: και είναι και καφοδέτης.
2: Ενδιαφέρον.
1: Λέω πολλά ψέματα. Τα άδεια...
2: Έλα ρε εσύ, και θα το έβαζα απουσία σήμερα.
1: Όχι, είναι εδώ.
2: Ετοιμαζόμουν να του βάλω απουσία. Πού είσαι, λέω πολλά ψέματα.
1: Ικαρία. Έχει στείλει κι άλλο παρακάτω μήνυμα.
2: Α.
1: Τα άδεια βαρέλια, λέει, από το πετρέλαιο, τι τα κάνουν μετά? Διότι χρειάζομαι, λέει, καμιά δεκαετία.
2: Άδεια.
1: Άδεια.
2: Τι να τα κάνει.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να θέλει να φυτέψει τίποτα μέσα ο άνθρωπος.
2: Μέσα στο άδειο βαρέλι.
1: Το βάζει χώμα και το κάνει.
2: Ρεσί, έχει ποτίσει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να το φτιάξει σπίτι.
2: Τι, όχι, να μας απαντήσει, τι το θέλει. Στείλε μας μήνυμα, σε παρακαλώ, λέω πολλά ψέματα, τι το θέλεις. Έχω απορία. Τι θα το κάνεις.
1: Λοιπόν, ο Ανδρέας από το Σίδρυ, πρόσεξε με.
2: Ναι.
1: Στέλνει χαιρετίσματα στη Σία και τον Γρηγόρη στα Βραχνέα Καχαΐας.
2: Α. Αν μας ακούει τώρα η Σία και ο Γρηγόρης, θα μας απαντήσουν. Α, δεν τα αφήσω έτσι εγώ αυτό.
1: Λοιπόν, Παλαγιώτης, στα σοβαρά τώρα. Αυτό το μαχαίρι του δράση το Λαύριο. Πρόσεξε, αυτό είναι πολύ ωραίο μήνυμα. Άραγε το κρατούσε μόνος του ή βαστούσαμε όλοι μας μία μικρή ακρούλα. Άραγε θα αναζητηθούν ευθύνες στους αγγελείς δικαστές που χειρίστηκαν τις προηγούμενες καταγγελίες.
2: Αυτό έπρεπε και
1: μεγάλη λαβή έχει το μαχαίρι. Χωράνε τα χέρια ολονών μας, λέει.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Συμφωνώ και προσυπογράφω, φίλε μου. Προσυπογράφω.
1: Γιώργος, καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Πάντως το φαινόμενο των γυναικοκτονιών δεν λέει να μειωθεί με τίποτα. Μήπως αυτό δείχνει κάτι για την κοινωνία μας? Προφανώς και δείχνει.
2: Πολλά.
1: Να σηκωθούν και να φύγουν, λέει ο Ιάκωβος, όλοι οι αστυνομικοί που φρουρούν πολιτικούς και επιχειρηματίες και να πάνε να φρουρούν αυτές τις γυναίκες αλλά και τους άντρες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Και πιστέψτε με, δεν είναι μόνο γυναίκες, είναι και πάρα πολλοί άνδρες και δυστυχώς έχω στο πολύ στενό οικογενειακό μου κύκλο άντρα με τρομακτική παραμόρφωση στο πρόσωπο.
2: Ναι, ναι.
1: Διότι η γυναίκα του πέταξε τη γάνη με καυτό λάδι στη μούρη.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Παιδιά, επειδή αυτό το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει, βεβαίως υπάρχει και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος ανδρών, απλώς τα ποσοστά είναι 90-10, να ξέρετε περίπου, και το έχουμε κάνει και έρευνα παλαιότερα στην εκπομπή. Και γι' αυτό δίνουμε βάση περισσότερο στην ενδοοικογενειακή βία με θύματα γυναίκες. Όχι ότι δεν υπάρχει και με άντρες.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Τεκ 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων.
3: Κόσμος 96,5.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, κυρία Καραμήτρου, και έχεις εκλεκτούς καλεσμένους.
1: Καλά, έχω τον καλεσμένο. Καλημέρα σας, κύριε Γιάννη Μιχελογιαννάκη.
2: Καλημέρα.
1: Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Να θυμίσουμε όμως λίγο στους τηλεθεατές μας. Πρώην βουλευτής, ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ έως το 2012, όταν αποχωρήσατε γιατί καταψηφίσατε
2: το 2011.
1: Ναι, γιατί τότε καταψηφίσατε ναι, το δεύτερο μνημόνιο. Υπογράψατε βέβαια το τρίτο με το ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθησε η μεταγραφή σας στη ΔΙΜΑΡ. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και μετά πήγατε και στους Δημοκράτες για λίγο, του κύριου Στέφανου Κασελάκη. Και τελικά είδαμε προχθές μία ανακοίνωσή σας ότι επιστρέφετε στο ΠΑΣΟΚ.
2: Προσέξτε. Το 2011, όπως είπατε πολύ σωστά, καταψήφισα το μνημόνιο και διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, μετά όμως ψηφίσατε το επόμενο.
2: Μετά και δεν ψήφισα το πρώτο μνημόνιο.
1: Ναι, το τρίτο όμως δεν το κάνατε.
2: Μισό λεπτό. Την περίοδο μετά από το 2012 έως το 2019 ήμουνα με τη ΔΙΜΑΡ και με το ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί έδωσα μεγάλες μάχες μαζί με όλους τους απλούς πολίτες τότε για να κρατηθεί η κοινωνία όρθια.
1: Καλέ, το τρίτο δεν το ψηφίσατε?
2: Ήταν μια προσπάθεια όμως με ιστορικό πρόσημο, η οποία όμως έκλεισε οριστικά τον κύκλο της. Το τρίτο μνημόνιο το ψήφισα και κάνω αυτοκριτική σήμερα και λέω κακώς το ψήφισα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα, κύριε Μιχελογιαννάκη, επιστρέφετε στο ΠΑΣΟΚ. Να υποθέσω ότι θα είστε και στις λίστες. Δηλαδή, έχετε συνεννοηθεί με το ΠΑΣΟΚ, θα είστε και υποψήφιος?
2: Αυτό είναι δουλειά της Επιτροπής Ψηφοδελτίων.
1: Εσείς τι έχετε συνεννοηθεί με το κόμμα?
2: Εγώ θα δώσω υποψηφιότητα για να είμαι υποψήφιος βουλευτής. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από την Επιτροπή των Ψηφοδελτίων.
1: Μισό λεπτό εδώ. Τι Επιτροπή των Ψηφοδελτίων, συγγνώμη, με τον Πρόεδρο τι έχετε συνεννοηθεί, κύριε Μιχελογιαννάκη?
2: Όχι, να ενταχθώ στο θέμα στο ΠΑΣΟΚ, ένα. Και δεύτερον, να θέσω υποψηφιότητα για υποψήφιος βουλευτής. Αυτό όμως είναι, το ΠΑΣΟΚ είναι θεσμικό όργανο το κόμμα. Και θα αποφασίσουν οι θεσμοί. Υπάρχει Επιτροπή Ψηφοδελτίων και αυτή η Επιτροπή Ψηφοδελτίων θα αποφασίσει.
0: Εσείς γιατί αποφασίσατε τώρα, μετά από όλα αυτά τα κόμματα τα οποία επιλέξατε να συμμετέχετε στους μηχανισμούς τους, να επιστρέψετε στο ΠΑΣΟΚ? Γιατί ξέρετε, πολλοί κόσμος λέει, εντάξει, η πολιτική είναι όπου φυσάει ο άνεμος και ό,τι τους βολεύει και όπου δουν ότι θα εκλεγούν. Το ακούτε έτσι, το ακούτε αυτό, δεν είναι ότι το λέω.
2: Ναι, το ακούω αυτό, αλλά η απάντηση είναι η εξής. Εγώ εκλέχτηκα με το ΠΑΣΟΚ, εκλέχτηκα πρώτος στη ΔΙΜΑΡ, εκλέχτηκα τρεις φορές πρώτος στο ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχτηκα, προσέξτε, δεν διορίστηκα, εκλέχτηκα από την κοινωνία.
0: Ναι, και είστε αξιολογόταν ως πολιτικός, δεν τα αμφισβητήκα σε αυτό.
2: Όσο αφορά το δεύτερο ερώτημα που μου κάνατε, ναι. Ο χώρος του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ και όλων των πολιτικών σχηματισμών που προήλθαν από αυτόν εγκλωβίστηκε, όπως είπα, ουσιαστικά σε μια ανώφελη εσωστρέφεια, σε μια τοξική παραπολιτική, σε ένα πρωτοφανή οργανωτικό εκφυλισμό που τον αποκόπτουν πλήρως σήμερα από τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν αναζητούμε σήμερα ούτε εμφανείς αρχηγικές φιλοδοξίες άτομα, ούτε επικοινωνιακά τεχνάσματα, ούτε στο κομματικές περιχαρακώσεις.
1: Αχ, κύριε Μιχελογιαννάκη, να το πω εγώ λίγο πιο, να του βάλω εγώ λίγο πιπεράκι και να τα πούμε λίγο πιο τα πράγματα. Μήπως τότε είχατε πρόβλημα με τον κύριο Παπανδρέου, με τον κύριο Βενιζέλο και τώρα πια που δεν είναι στο ΠΑΣΟΚ επιστρέφετε?
2: Όχι, εγώ διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ. Τι πρόβλημα να είχαμε με τον Γιώργο του Παπανδρέου?
1: Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Γιατί θέλω να σας πω πάντως, γιατί θέλω να σας πω πάντως, κύριε Μιχελογιαννάκη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίο περάσατε, η ΔΙΜΑΡ από την οποία περάσατε και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη από το οποίο περάσατε δεν έχουν καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Άρα θέλω να μου απαντήσετε ιδεολογικά σε ποιον από όλους αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς ανήκετε.
2: Εγώ όλη η πολιτική μου διαδρομή είχε πάντα ως μοναδικό γνώμονα πρώτον την προσφορά στον τόπο μας, την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη δημιουργία μιας πρόοδου.
1: Εντάξει, κύριε Μιχελογιαννάκη, αλλά κάτι θα πρέπει ιδεολογικά, κάπου θα πρέπει να ανήκετε ιδεολογικά.
2: Προσέξτε. Πάντα σε κεντροαριστερά κόμματα ήμουνα. Δεν έχω κάνει εγώ μετατοπίσεις σε δίπολα από τη μία άκρη στην άλλη.
0: Εντάξει, και η αριστερά
2: τον
0: με το.
2: Ονοώ νοήτο.
1: Εγώ που δεν νοώ νοήτο, τι εννοείτε?
2: Αυτό που καταλάβατε.
1: Εγώ δεν κατάλαβα. Ποιο το έχει κάνει αυτό. Ποιο το έχει κάνει αυτό.
2: Είναι κεντροαριστερά κόμματα.
1: Ναι, ποιο το έχει κάνει αυτό. Το έχει κάνει κάποιο αυτό.
2: Εσείς δημοσιογράφοι είστε, τα λέτε καθημερινά και τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Έχω έναν στο νου μου που είναι και ο Μοσταυλός του τώρα τελευταία.
1: Δεν το ξέρω. Αν θέλεις πει το όνομά του, κύριε Μιχαηλογιαννάκης, που το είπε.
0: Άρα, ναι, θέλετε να το πείτε.
2: Εγώ είπα αυτό που ήθελα να πω, το είπα.
0: Αυτό που θέλατε να πείτε, το είπατε. Άρα, εσείς εκτιμάτε από ό,τι καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι ότι ένας πολιτικός έχει το δικαίωμα, λέτε, να αλλάζει, ας πούμε, κομματικούς σχηματισμούς, εάν εκτιμάει ο ίδιος.
2: Να αλλάζει κόμματα, να μην αλλάζει απόψεις.
1: Τέλος πάντων, κύριε Μιχαηλογιαννάκη, δώστε μας πάντως έτσι, έχει πολύ ενδιαφέρον να μας δώσετε έτσι λίγο παρασκήνιο για το πώς έγινε τέλος πάντων αυτό το πάντρεμα, ποιος σας έφερε κοντά. Δηλαδή, ποιος ήταν αυτός που έκανε το πάντρεμα, ναι.
2: Η σοβαρότητα, η θεσμική.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, κύριε Μιχαηλογιαννάκη, όχι, όχι. Τώρα εδώ θα λέμε. Μισό λεπτό, εσείς.
2: Τι με έφερε κοντά, εσείς.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα το θέλω πιο πρακτικό. Εσείς είστε από την Κρήτη, αλλά εγώ είμαι από το Αγρίνιο. Μισό λεπτό. Ποιο πρόσωπο ήταν αυτό που έκανε το πάντρεμα, θέλω να μου πείτε, με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Το Πασόκ.
1: Καλέ, ποιο Πασόκ, ποιος ήταν αυτός που σήκωσε το τηλέφωνο.
2: Εγώ η εκτίμησα τη σοβαρότητα, τη θεσμικότητα, τις καθαρές θέσεις, το σύγχρονο πρόγραμμα του Πασόκ, το κοντοστολογημένο.
1: Και πήρατε τηλέφωνο τον πρόεδρο Ανδρουλάκη, εσείς τον πήρατε τηλέφωνο.
2: Όχι μα, όχι για όνομα της Παναγίας. Δεν πήρα κανένα τηλέφωνο.
1: Σας πήρε ο πρόεδρος Ανδρουλάκης, πώς έγινε, αυτό θα μάθουμε το παρασκήνιο.
2: Πήγα στην Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Ηρακλείου, εγγράφηκα ως μέλος. Έχω συζητήσει με την Επιτροπή της Διεύρυνσης θεσμικά κεντρικά στην Αθήνα. Μπήκα στον χώρο του Πασόκ. Θα δώσω υποψηφιότητα για να είμαι υποψήφιος βουλευτής. Αν κρίνω ότι πρέπει να είμαι, θα είμαι. Αν κρίνω ότι δεν πρέπει να είμαι, δεν θα είμαι. Και θα στρατευτώ όμως και θα δώσω τη μάχη μέσα στο που αρθούν,
0: στον κύριο...
2: ανάλογα. Είτε είμαι υποψήφιος, είτε δεν είμαι.
0: Στον κύριο Κασελάκη, πότε το ανακοινώσατε?
2: Το κύριο Κασελάκη έχει μου διαγραφεί εδώ και 7-8 μήνες. Έχω φύγει εδώ.
0: Ναι, λέω πώς το.

0: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Άρα δεν έχετε ακόμα μιλήσει με τον κύριο Ανδρουλάκη εσείς.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα ή το ότι γυρίζω στο ΠΑΣΟΚ.
1: Μα κύριε Μιχαλογιαννάκη, να μην ρωτήσω αν έχετε μιλήσει με τον πρόεδρο του κόμματος.
2: Μίλησα με τα θεσμικά όργανα, την Επιτροπή Διεύρυνσης, την Ομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου, την Επιτροπή Ψηφοδελτίων του Ηρακλείου.
1: Ναι.
2: Έχω μιλήσει θεσμικά με τα κεντρικά όργανα της Επιτροπής Διεύρυνσης.
0: Ωραία, και περίμενε. Λοιπόν, τι να πούμε, καλή επιτυχία να πούμε.
1: Καλή επιτυχία.
2: Τι άλλο να ευχηθούμε.
0: Και άλλωστε, όλοι οι μεγάλοι εντός εισαγωγικών παίκτες επιστρέφουν στην ομάδα από την οποία ξεκίνησαν κάποια στιγμή.
1: Αφού και στην ανακοίνωσή του ο κύριος Μιχαλογιαννάκης λέει, μιλάει για την ψυχή του. Την ψυχή του είναι ΠΑΣΟΚ. Σωστά, καλά, δεν τα λέω ο κύριος Μιχαλογιαννάκη. Να τους κάνει ένα νεύμα κάποιος που εγώ δεν βλέπω να τους το κάνει το νεύμα τελικά και βλέπω να μένουνε και να περιμένουνε και στο τέλος να δω με ποιον θα βάλουν υποψηφιότητα.
0: Εντάξει, αλλάζουν οι καιροί. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρες πολλές κυρία Καραμήτρου. Η Δέσποινα από Λευσίνα, η Βασιλική από Άγιο Μελέτιο, η Ελπίδα από Αργυρούπολη, ο Σπύρος από Βοτανικό, ο Στέφανος από Γέρακα, η Ρώ από Γκίζη και η Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια. Επίσης, πολλά τα μηνύματά μας. Ο Πάνος, καλημέρα. Μπράβο, Μίνα, καλά τα ρίχνεις στον πουλί, λέει. Μεγάλο θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί που ελέγχουν. Πάνος από Ραφίνα.
1: Καλημέρα, Πάνο.
0: Γιώργος, καλημέρα. Ο φανατικός θαυμαστής σας είναι πάντα εδώ. Κατερίνα, καλή σας ημέρα. Άλλο κράτος είναι οι περιφέρειες και άλλο κράτος είναι το Υπουργείο Υγείας, αναρωτιέται. Και πολύ σωστά. Mm. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Η είδηση για τον αλγόριθμο λέει που ανοιχνεύει τα παράνομα ιατρία. Πότε θα βγει ένας αλγόριθμος για όλους αυτούς απατεώνες που πουλάνε κομπογιαννίδικες αληφές κάθε βράδυ από τα μικρά και επαρχιακά κανάλια. Τεράστιο
1: μεγάλο θέμα.
0: Τεράστιο θέμα. Και η Τασούλα γράφει: ο κύριος βρήκε πόρτα ανοιχτή και μπήκε.
1: Ποιος κύριος?
0: Για τον κύριο Μιχαλογιαννάκη. Τέλος πάντων, λοιπόν, και εδώ. Εντάξει, ο άνθρωπος είπε ότι είναι κεντροαριστερός, λέει, τι δεν καταλαβαίνετε. Ναι, λέει ο Δήμος, αναρωτιέται. Mm-hmm. Ο Παναγιώτης, συνάδελφοι, καλημέρα και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα που μας κρατάτε. Ζητήστε από τον κύριο Μιχαλογιαννάκη τη συνταγή του σάντουιτς. Λοιπόν, εντάξει. Ο Διαμαντής είναι θυμωμένος. Ο Ιάκωβος γράφει: ο κύριος Γρηγοριάδης έχει απόλυτο δίκιο για τον καιρό. Πάντως, για τους ανύπανδρους είναι ό,τι πρέπει για αγκαλίτσες και ανταλλαγή σωματικής θερμότητας. Για εμάς που έχουμε παιδιά, λέει, που κάναμε τέτοιες αγκαλίτσες πριν από πολλά χρόνια, ο καιρός είναι κατάλληλος για αγκαλίτσες με τα παιδιά μας και τα κατοικίδια μας. Γενικά, πάντως, λένε για αγκαλίτσες.
1: Έλα, μωρέ. Γιατί ρε παιδιά μόνο με τα παιδιά και τα κατοικίδια και με τις συζύγους και γιατί,
0: Τι θες και αγαπητέ.
1: Εννοείται, γιατί.
0: Τις καλησπέρες μας στο στρατηγό, τον κύριο Γιώργο Καστάνη, να
1: πει και στην Χριστίνα. Και στην Χριστίνα, γιατί. Έλα, ρε Γιώργο.
0: Εντάξει, ρε Μίνα.
1: Άντε.
0: Εννοείται και με τους συζύγους μας και με τη συζύγου μας. Λοιπόν, είναι άπειρα τα μηνύματα, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε. Να πάμε.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο. Ας γελάσω.
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελευταία.

0: Τελειότητα κάθε μέρα.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: σούχο τι σούχο.
1: Για πες.
0: Ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στο Sky, Γιώργο.
1: Σούπερ.
0: Η αρχή γίνεται το Σάββατο, σήμερα δηλαδή, στις 4 με το Kitchen Lab, και φέτος γιορτάζει μάλιστα 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από αυτό το Σάββατο λοιπόν και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4, ετοιμαστείτε λοιπόν να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό και γενναιόδωρο. Και μάλιστα, εγώ αυτό που θέλω να πω, και με συνταγές εύκολες, ρε παιδί μου, που μπορούμε να τις κάνουμε όλοι στο σπίτι μας.
1: Θα φτιάξεις?
0: Θα φτιάξω.
1: Άντε, θα φέρεις να φάμε.
0: Καλά.
1: Να δοκιμάσουμε, να δοκιμάσουμε. Λίγο, ρε.
0: Να σας πω, εντάξει, μην βάλετε και στοιχήματα. Δεν θα το ήθελα. Δεν θα το ήθελα.
1: Όχι, γιατί σε είδα πολύ σίγουρη γι' αυτό.
0: Δεν θα το ήθελα.
1: Λοιπόν, άρα καλή επιτυχία. Ωραίος μάγειρας και ωραιότερος τύπος. Έτσι, ωραίος άνθρωπος. Λοιπόν, μία καλημέρα θα πούμε στον Αλέξανδρο Λογιότατο. Είναι διευθύνων σύμβουλος.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Άκουσατε λοιπόν ένα ενιαίο όγκο 500 τόνων, σωστά?
5: Όχι, όχι. Ο όγκος ο αρχικός πριν την επεξεργασία,
1: ναι,
5: ήταν 2.300 τόνους περίπου.
1: Πω. Και απέμεινε λοιπόν μετά την αρχική επεξεργασία 500 τόνοι.
5: Ακριβώς έτσι.
1: Ωραία. Ακριβώς. Και τώρα αυτό πώς θα το πάρετε από τον κινήδαρο να το πάτε σε
5: αυτό δέκα. Λοιπόν, τώρα έχει έρθει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου μεταφοράς βαρέων αντικειμένων.
1: Ναι.
5: Το έχει ήδη φορτώσει, το έχει πάρει δηλαδή από τη θέση που ήτανε.
1: Μάλιστα.
5: Και έχει ξεκινήσει τη διαδρομή προς το λιμάνι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εντός του λατομείου και προχωράει, γιατί αυτό το πολυμηχάνημα, ας το πούμε έτσι, 40 ποδαρούσα που το ξέρει ο κόσμος, δεν κινείται με ταχύτητες που ξέρουμε. Βγαίνει περίπου την ημέρα, κάνει 10 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα, τώρα βρίσκεται εντός λατομείου, λέτε.
5: Εντός λατομείου, γιατί ο δρόμος του λατομείου είναι γύρω στα 3-3,5 χιλιόμετρα, πόσο είναι. Και δουλεύει, προχωράει δηλαδή, για να βγει από το λατομείο.
1: Και μετά θα φορτωθεί σε ειδικό πλοίο, γιατί...
5: Σε ειδικό πλοίο, ναι, σε ειδικό πλοίο. Η προσπάθεια φόρτωσης εμπεριέχει και άλλα στηρικτικά εργαλεία. Έχουν κατέβει γύρω στις 7 ταλίκες με τέτοια πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν οι μεταφορείς.
1: Και πού θα τοποθετηθεί αυτό όταν με το καλό φτάσει στην Ελβετία?
5: Αυτό θα πάει στη Βασιλεία στην Ελβετία.
1: Ναι.
5: Θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία του και θα μείνει εκεί στον τόπο που θα έχει επεξεργαστεί.
1: Να ρωτήσω μόνο κάτι. Αυτό πάει για Γκίνες, να πούμε.
5: Ναι,
1: αυτό,
5: πάει,
1: όλο
5: πάει.
1: Το project πόσο μπορεί να κοστίζει, ας πούμε, γιατί είναι φοβερό έτσι όπως το περιγράφετε.
5: Κοιτάξτε, να σας πω τώρα.
1: 40 ποδαρούσες, ειδικά καράβια.
5: Εμείς θέλοντας καταρχήν σαν επιχείρηση να στηρίξουμε το νησί μας και τη φήμη του νησιού μας, δουλέψαμε στα πλαίσια κόστους. Δεν πήγαμε
1: Εντάξει, τώρα ναι, δεν είναι προ Θεού, ας πούμε, δεν ρωτάμε.
5: Αλλά η μεγάλη επιχείρηση, εγώ πιστεύω δηλαδή γενικά τώρα, μιλάμε, θα περάσει τα 10 εκατομμύρια.
0: Α!
1: Κατάλαβε τώρα, είναι φοβερή η ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σύνδεση, αν μπορέσουμε, να το δούμε και ζωντανά.
5: Βεβαίως.
1: Στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά, καλή καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ. Θα χαιρετήσουμε.
1: Ήρθε η ώρα μας. Όσο και αν δεν το θέλουμε και θέλουμε να κάτσουμε να κάνουμε παρέα και άλλο, πρέπει να φύγουμε.
0: Πρέπει να πάμε και στην τηλεόραση.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έχουμε πολλά θέματα.
1: 9:40.
0: 9:40, βεβαίως. Έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ. Οικονομικό.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για Τέμπη.
1: Βεβαίως.
0: Για τον Μπάζωμα.
1: Βεβαίως.
0: Για αυτούς που θα καθίσουν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για Αμαζονάκι. Mm-hmm. Έχουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ. Έχουμε για την Άρση Απορρίτου. Άρχισαν τα αποτελέσματα, βγαίνουνε, ναι, βεβαίως.
1: Και βέβαια, ναι, όλο το καιρικό ρεπορτάζ από όλη την χώρα, από τα Δωδεκάνησα, από την Κρήτη,
0: βεβαίως,
1: με ζωντανές συνδέσεις και πολύ, πολύ ρεπορτάζ από τους συναδέλφους που βρίσκονται στα σημεία. Οπότε,
0: σε λίγο στην τηλεόραση.
1: Βεβαίως.
0: Αύριο το πρωί όμως πάλι εδώ στις 7.
1: Στις 7.
0: Okay.
1: Οπότε, παρά τις καιρικές συνθήκες, να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας.
0: Και να χαμογελάτε, βρε παιδιά, για να αντιμετωπίζετε ό,τι δύσκολο εκεί έξω.
1: Γεια σας.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδα.

0: το Σαββατοκύριακο.
1: Κόσμος 96,5.
0: Η ώρα είναι 9.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
0: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Μαρκέτος.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
5: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
7: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
13: Χορηγός ΔΕΗ.
14: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
13: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
15: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τον Κωνσταντίνο Φίλη αποφασίσαμε αυτό και το επόμενο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, να επιχειρήσουμε, να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, δηλαδή να προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την Κίνα. Και ο καλεσμένος μας είναι ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, με τον οποίο έχουμε συναντηθεί και σε έναν άλλο κύκλο αυτών των εκπομπών. Καλημέρα σας κύριε φίλη.
16: Καλημέρα
15: Κωνσταντίνε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα σας.
15: Πάρα πολύ.
16: Εγώ ευχαριστώ.
15: Αρβανιτόπουλος είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής. Έχει ειδικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ξέρετε, την διαβάζετε, τη χώρα αυτή. Κωνσταντίνε, κάνε την εισήγησή σου. Να ξεκινήσουμε.
16: Ωραία. Τι να πρωτοπούμε βέβαια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κατάσταση που επικρατεί στο πλανήτη. Έχουμε τους δύο πολέμους, έχουμε τον αντίκτυπο σε διάφορα πεδία στις περισσότερες χώρες. Έχουμε προφανώς και τις συνέπειες σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα πόλεμο αυτόν του Ιράν που ήταν αντιδημοφιλής εξ αρχής. Αλλά πριν φτάσουμε στα διεθνή και το φέρουμε και στα καθημάς, γιατί θα κάνουμε και ένα πέρασμα από την Κίνα κάποια στιγμή, θέλω να ξεκινήσουμε με την εσωτερική κατάσταση. Έχουμε σε ένα μήνα από σήμερα τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτή τη στιγμή μετρήσεις δείχνουν ότι ο Τραμπ χάνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μάλλον διατηρεί τη γερουσία. Άρα αυτό θέλω να μας πείτε, κύριε Αρβανιτόπουλε, με ποιον τρόπο επηρεάζει τις εσωτερικές αλλά και την εξωτερική πολιτική. Πριν από λίγες εβδομάδες δημιουργήθηκε μία συνθήκη όπου θα μπορούσε να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα από τον Τραμπ και τους ψηφοφόρους του, όπως συνέβη αντίστοιχα το 2020, μόνο που τότε δεν είχε την εξουσία στα χέρια του. Άρα εδώ πέρα έχουμε έναν αυτονόητο προβληματισμό. Και σε δεύτερο χρόνο να δούμε λίγο τελικά ποιος είναι ο ρόλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας και πώς την επομένη ο Τραμπ θα κυβερνήσει για τα δύο χρόνια που υπολείπονται μέχρι να ολοκληρώσει την τελευταία του θητεία.
17: Έχουμε μπροστά μας ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται σε μια στιγμή που ο Τραμπ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα για πρώτη φορά. Και ποια είναι αυτά? Βλέπουμε ρογμές στο κίνημα MAGA. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, βλέπουμε ότι η δημοφιλία του έχει κατρακυλήσει σε ιστορικά χαμηλά. Άλλες δημοσκοπήσεις τη δίνουν στο 32%, άλλες στο 29%. Το τρίτο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει είναι ότι έκτισε ένα καλτ προσωπικής ηγεσίας και όλο το κίνημα MAGA στοιχήθηκε γύρω από τον Τραμπ. Εμφανίστηκαν άνθρωποι να ψηφίζουν στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, οι οποίοι δεν είχαν ψηφίσει στο παρελθόν μόνο και μόνο για να ψηφίσουν τον Τραμπ. Αυτή τη φορά όμως δεν είναι ο Τραμπ στο ψηφοδέλτιο. Επομένως ο Τραμπ έρχεται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προβλήματα. Γιατί υπάρχουν ρογμές στο κίνημα

0: Και το τέταρτο είχε να κάνει με έναν κοινωνικό συντηρητισμό. Εκεί ο Τραμπ κατόρθωσε να εκφράσει όχι μόνο τους συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους, αλλά και ακραίους ρεπουμπλικάνους, αυτοί που συνέθεσαν τον πυρήνα του κινήματος ΜΑΓΚΑ, αλλά και συντηρητικούς δημοκρατικούς, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να δούνε να μπει μια τάξη στο μεταναστευτικό, το εκρεμές στην κοινωνική ατζέντα να έρθει λίγο προς το κέντρο μετά τη woke ατζέντα.
1: Να χαμηλώσει λίγο αυτή η ιστερική αντίληψη.
0: Ακριβώς που είχε πει η δημοκρατική.
1: Μια γωνιά στον δημοκρατικό.
2: Προς το κέντρο ή συντήρηση.
0: Προς το κέντρο, δηλαδή. Να μην έχουμε αυτές τις ακρότητες
2: των υπερδικαιωματιστών.
0: Ακριβώς. Το τρίτο ήταν ότι η Αμερική ουσιαστικά προσπαθούσε να αναδιπλωθεί ακόμα και από την εποχή της Προεδρίας Ομπάμα από όλη αυτήν την υπερέκταση την πλανητική μετά την 11η Σεπτεμβρίου κυρίως. Και άρα υπήρχε στην κοινή γνώμη ότι επιτέλους να γυρίσουμε να φροντίσουμε τα του οίκου μας. Γι' αυτό και έριξαν βάρος από τον Biden μέχρι τον Τραμπ στην προώθηση ενός μεγάλου οικονομικού πακέτου για την ανάταξη των αμερικανικών υποδομών, 1-3.
2: Αυτό ξεκίνησε ακριβώς, από τον Biden.
0: Αλλά και ο Τραμπ το είχε πει. Να γυρίσουμε λοιπόν, γιατί μπορεί να κερδίζουμε τους πολέμους, αλλά δεν έχουμε γέφυρες και τρένα. Και βεβαίως το ζήτημα λοιπόν και του οικονομικού προστατευτισμού υπό την έννοια που την όρισε ο Τραμπ, δηλαδή να μπορέσουμε να γυρίσουμε το κατασκευαστικό κεφάλαιο, το manufacturing που λένε οι Αμερικανοί, μέσα στη χώρα μας. Και αυτό ιδίως μετά το COVID, όπου είδαμε ότι δεν μπορούσαν να έχουν ούτε μάσκες ούτε ventilators οι Αμερικανοί, είχε επηρεάσει την κοινή γνώμη. Σου λέει, εδώ έχουμε χωρίσει κομμάτια της παραγωγής σε άλλες χώρες και άρα είμαστε απολύτως εξαρτημένοι. Όλα αυτά λοιπόν συγκέντρωσαν ένα κονσένσους. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ήρθε ο Τραμπ και τα έκανε με ένα τέτοιο ακραίο τρόπο, ο οποίος απόθυσε ακόμα και τους συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους. Δηλαδή η συμπεριφορά του ICE αυτής της δύναμης την οποία συνέπηξε ήταν από το εγχειρίδιο άλλων εποχών. Αυτό το κυνήγι και αυτή η βία
2: και οι δολοφονίες μπροστά στην κάμερα
0: ουσιαστικά απόθυσαν ακόμα και τους συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους. Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο οικονομικός προστατευτισμός με την απότομη αύξηση και τη μείωση αυτών των δασμών, ο οποίος γινόταν με έναν ανταλλακτικό τρόπο και εκβιαστικό τρόπο, και αυτό είδαμε ότι στην οικονομία δεν απέφερε τα αναμενόμενα.
1: Αυτό το σκέλος θα το συζητήσουμε στην εξέλιξη της συζήτησής μας
2: και σε σχέση με την Κίνα.
1: Και με την Κίνα και με την άλλη εβδομάδα να σταθούμε.
0: Και με τον Καναδά.
1: Γιατί θέλω να μάθουμε,
0: την Ευρώπη.
1: Να μάθουμε σε ποια κατάσταση είναι οικονομικά σήμερα η ΗΠΑ. Αν δηλαδή λειτουργήσε η αντίληψη Τραμπ. Αλλά ωραία, τα λέτε, προχωρήστε.
0: Και το τρίτο στοιχείο επίσης είναι ότι ο Τραμπ ενέπλεξε την Αμερική σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν ήταν πόλεμος ανάγκης όπως ήταν για το Ισραήλ, πόλεμος υπαρξιακής ανάγκης, ήταν πόλεμος επιλογής.
2: Άρα από την αυτοσυγκράτηση πήγαμε στη δημιουργία ενός μετώπου.
0: Και μάλιστα σε ένα μέτωπο το οποίο καταλήγει κατά πολλούς Αμερικανούς να έχει γίνει ένα νέο Βιετνάμ.
1: Και όταν έταζε ότι σε αντίθεση με τους προηγούμενους εκείνος δεν θα κάνει πολέμους.
2: Και μάλιστα δικός του πόλεμος και δικές του συνέπειες.
0: Ακριβώς. Και είναι ένας πόλεμος ο οποίος βλέπουμε ότι έχει αλυσιδωτές συνέπειες. Και δεν έχει συνέπειες μόνο για την θέση της Αμερικής στη γεωπολιτική αρένα, αλλά έχει και εσωτερικές συνέπειες. Διότι δημιουργεί μια ενεργειακή κρίση η οποία αρχίζει να φαίνεται στον μέσο Αμερικανό καταναλωτή στην αντλία της βενζίνης που έχει φτάσει 5 δολάρια και 6 σε άλλες περιοχές στο γαλόνι στην Αμερική.
2: Να ρωτήσω, διάβαζα έναν αναλυτή σχετικά σοβαρό, ο οποίος έλεγε ότι οι Αμερικανοί είναι μαθημένοι στα 5 και 6 δολάρια το γαλόνι ή τέλος πάντων στα 4-4,5. Άρα δεν τους κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ισχύει αυτό ή είναι υπερβολική?
0: Δεν ισχύει αυτό. Ποτέ οι Αμερικάνοι δεν συνήθισαν τέτοιες τιμές. Όποτε υπήρξαν τέτοιες τιμές, υπήρξε κοινωνική και πολιτική αναστάτωση. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε αλυσιδωτές συνέπειες. Δηλαδή για πρώτη φορά βλέπουμε αύξηση του πληθωρισμού, το οποίο ανάγκασε τον ίδιο τον Τραμπ να πει ότι κοιτάξτε, είναι πολύ μικρό το τίμημα που πληρώνουμε για να μην έχουμε ένα πυρηνικό Ιράν, το οποίο στο μέσο Αμερικάνο δεν λέει πολλά πράγματα. Έχουμε την αύξηση του πληθωρισμού και για πρώτη φορά έχουμε αρνητική επιρροή στην αγορά των ομολόγων. Η αγορά των ομολόγων είναι η σπονδυλική στήλη της αμερικανικής οικονομίας, γιατί σχεδόν κάθε Αμερικάνος πολίτης έχει ομόλογα. Πολλοί έχουν μετοχές, όλοι όμως έχουν ομόλογα. Η αγορά των ομολόγων επηρεάζει τον κάθε Αμερικανό πολίτη. Αυτή λοιπόν η αύξηση στα επιτόκια δεν είναι μόνο για την Αμερική αλλά και την παγκόσμια οικονομία, γιατί η αγορά των ομολόγων χρησιμοποιείται ως ο δείκτης, το benchmark που λένε οι Αμερικανοί.
2: Ωραία, λοιπόν.

0: βαθμός, μισό λεπτό, Κωνσταντίνε, με συγχωρείς. Και ο βαθμός δανεισμού των.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό μας λέτε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ότι έχει ανέβει το κόστος δανεισμού.
1: Το κόστος δανεισμού.
0: Στην Αμερική.
1: Ακριβώς.
2: Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε λίγο σε μία
1: οικονομία,
2: σειρά,
1: λοιπόν,
2: ναι.
1: Και κλείνω τη.
2: Και να μας πει, πείτε και για τον κοινωνικό συντηρητισμό μια κουβέντα, για να θέσω μετά το ερώτημα σε σχέση με τις εκλογές.
1: Θυμίζω ότι ο Τζορτζ Μπους, ο πατέρας Μπους, ο οποίος είχε πετύχει την ομαλή μετάβαση από τον ψυχρό πόλεμο στη μεταψυχροπολεμική εποχή, την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, την επανένωση της Γερμανίας, δεν πήρε δεύτερη τετραετία, γιατί έχασε από τον Κλίντον για την οικονομία. It's the economy, stupid. Η οικονομία λοιπόν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και ένας από τους λόγους που πάρα πολλοί, να σας πω για παράδειγμα οι Ελληνοαμερικάνοι. Πολλοί Ελληνοαμερικάνοι ψήφισαν τον Τραμπ. Ποιο ήταν το βασικό επιχείρημα? Αυτός ξέρει από την οικονομία και άρα η οικονομία θα πάμε καλά. Αυτό λοιπόν έρχεται το δυνατό του σημείο
0: να γίνει. Και δεν έχει και ανάγκη να απλωθεί. Ναι, γιατί ακριβώς. Υπάρχει και αυτό ότι ένας επιχειρηματίας που έχει πολλά, ναι, δεν θα βάλει.
2: Άλλο αν επέκτησε την περιουσία του.
1: Άλλο αν έχει γίνει
2: ένα δισεκατομμύριο, ναι, μέσα σε μόλις ένα έτος.
0: Με κρατική μπίζνα.
1: Ακριβώς.
0: Και θα δούμε επίσης στην εξέλιξη, και εγώ θα σας το θέσω αυτό όταν θα έρθει η ώρα, και ποιοι εκπροσωπούν σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο πρέσβεων. Ποιοι είναι, του διπλωματικού σώματος, ή είναι ένα παρεάκι?
2: Καταρχάς,
0: όπως αντιλαμβανόμαστε.
2: Υπάρχει, ναι, Άρη, θα μας τα πει αυτά βέβαια, ναι, και ο Κωνσταντίνος, αλλά υπάρχει μια υποεκπροσώπηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Άνω των 100 πρεσβειών αυτή τη στιγμή Αμερικανικών στον πλανήτη δεν έχουν πρέσβη. Στη δε Μέση Ανατολή, που βλέπουμε τι συμβαίνει τους τελευταίους 7 μήνες, με εξαίρεση νομίζω τρεις χώρες, μία εκ των οποίων είναι η Τουρκία, στις υπόλοιπες δεν υπάρχει πρέσβης. Εξού και ο Τόμ Μπάρακ, ο αγαπημένος σε πολλούς στην Ελλάδα, εκτελεί χρέη Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Κλείνω την παρένθεση και θα έρθουμε μετά σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Αρβανιτόπουλε, Κωνσταντίνε, τώρα έχουμε, ναι, αυτή τη σχέση, ναι, θα πηγαίνουμε τον ελληνικό στο πληθυντικό και τούμπαλιν. 2016, ο Τραμπ λαμβάνει 63 εκατομμύρια ψήφους.
1: Μάλιστα.
2: 2020, σε εκλογές που χάνει, λαμβάνει, ή του κλάπησαν σύμφωνα με τα λεγόμενα του, λαμβάνει 74 εκατομμύρια ψήφους. 2024, 77,3 εκατομμύρια ψήφους. Δηλαδή, μέσα σε 8 χρόνια
1: το πικ του
2: έχει αυξήσει κατά 14 εκατομμύρια, προφανώς σε επίρρωση αυτού που έλεγε ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ότι πήγαιναν νέοι ψηφοφόροι, όχι νέοι σε ηλικία, ψηφοφόροι που δεν είχαν ψηφίσει,
1: ναι, ψηφίσει,
2: για να ψηφίσουν τον Τραμπ. Αλλά συγγνώμη, ένας ηγέτης που από τα 63 εκατομμύρια, έχοντας κυβερνήσει μία χρονιά και έχοντας χάσει τις επόμενες εκλογές, πηγαίνει στα 77,3 εκατομμύρια, είναι ένα φαινόμενο,
1: είναι
2: όπως
1: φαινόμενο,
2: και να το κάνουμε. Και θέλω να πω, οι εκλογές δεν έχουν προσωπικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε, όχι, και τον ίδιο τον Τραμπ να αποτραβιέται λίγο, να θέλει να αποποιηθεί τις ευθύνες, λέγοντας είναι οι υποψήφοι Ρεπουμπλικανοί, δεν είναι δικοί μου υποψήφοι.
1: Στην αρχή έκανε το αντίθετο.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή εμφανίστηκε σε πολλές προεκλογικές καμπάνιες και είπε ότι ψηφίστε, γιατί αν χάσουμε τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, θα με καθαιρέσουν. Δηλαδή θα γίνει άλλο ένα impeachment.
2: Σωστά.
1: Όταν είδε όμως τα ποσοστά της δημοφιλίας του να καταραίουν, αποτραβήχτηκε. Να. Και ουσιαστικά θα πει ότι δεν μπορούσαν αυτοί να κερδίσουν. Επομένως, εν κατακλείδη, πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου το κλίμα έχει επιβαρυνθεί για πρώτη φορά. Όπως επίσης και οι συμμαχίες που είχε κάνει έχουν αρχίσει να εμφανίζουν ρογμές. Για παράδειγμα, πολλοί από τους συντηρητικούς Ρεπουμπλικάνους φαίνεται αυτή τη φορά ότι ή κλείνουν προς το να ψηφίσουν τους Δημοκρατικούς ή να μην ψηφίσουν καθόλου. Επομένως, έχουμε μια βεβαρημένη εκλογή. Το οικονομικό περιβάλλον είναι βεβαρημένο. Το πλανητικό περιβάλλον και η ανάμειξη της Αμερικής στην Μέση Ανατολή με αυτόν τον τρόπο έχει επιβαρύνει τη θέση της. Και αν δείτε τις δημοσκοπήσεις όσον αφορά τον πόλεμο του Ιράν, η αντιδημοφιλία αυτού του πολέμου αγγίζει συντριπτική 70-80%.
2: Ήταν ήδη πριν τον πόλεμο.
1: Τώρα
2: από
1: έχει
2: τη στιγμή
1: γίνει,
2: που εξελίχθηκε
1: ακριβώς,
2: με τον τρόπο αυτό, ένας λόγος παραπάνω.
0: Είναι εκλογές που επί της ουσίας ο Τραμπ αναμετράται με τον εαυτό του. Ο εαυτός του και η εικόνα του που θα αντανακλά στο.
2: Το λες αυτό επειδή οι Δημοκρατικοί ακόμα δεν έχουν σηκώσει κεφάλι με αυτή την έννοια?
0: Ένα, και ότι σε επόμενες εκλογές θα δούμε, όταν πια θα γίνουν σε εθνικό επίπεδο, θα δούμε τον αντίπαλο και τι είναι αυτός ο αντίπαλος. Αλλά σε αυτή τη φάση, σύντα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το τι θα γίνει στο Κογκρέσο. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί θα αποτυπωθεί το αν τα καταφέρνει ή όχι ο Τραμπ.
1: Ακριβώς. Ναι. Και θα δούμε αν οι Δημοκρατικοί έχουν πάρει το μάθημά τους. Υπό την έννοια ότι οι Δημοκρατικοί εδώ και μια δεκαετία, αν όχι περισσότερο, έχουν χάσει τα αγροτικά και τα εργατικά στρώματα. Και τα έχασαν διότι αντί να στρέφονται στα οικονομικά προβλήματα που απασχολούσαν αυτά τα στρώματα, στράφησαν σε μια κοινωνική ατζέντα η οποία ουσιαστικά απειλούσε την πρωτοκαθεδρία αυτών των λευκών Αμερικανών μέσα στην κοινωνική αρένα των ΗΠΑ. Όλη αυτή η woke ατζέντα δηλαδή απόθυσε αυτά τα στρώματα. Γι' αυτό και δείτε ότι έχασαν πολιτείες όπως ο λεγόμενος το μπλε τείχος, οι εργατικές πολιτείες
2: που παραδοσιακά ψήφισαν δημοκρατικούς.
1: Ναι, στο Οχάιο κτλ. Επομένως θα δούμε πρώτον εάν οι δημοκρατικοί κατά τόπους, γιατί αυτές οι εκλογές όπως σωστά είπατε δεν είναι προεδρικές εκλογές και θα παίξει μεγάλο ρόλο πώς δημιουργούνται και οι τοπικές πλειοψηφίες και πώς αναπολιτεία που έχει διαφορετικά αιτήματα η κάθε κοινωνία μπορούν οι δημοκρατικοί να τα εκφράσουν αυτά. Επομένως έχει να κάνει και με τους τοπικούς υποψηφίους. Αλλά θα δούμε και γενικά εάν οι δημοκρατικοί έχουν αφουγκραστεί το τι συμβαίνει στην αμερικανική κοινωνία και μπορούν αυτό να το εκφράσουν διαμορφώνοντας μια νέα κοινωνική πλειοψηφία.
2: Εκτίμηση ψήφου αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει μια, κάποια διαφωνία ή κάτι νεότερο. Βουλή των Αντιπροσώπων σχεδόν βέβαιο ότι θα χαθεί από τους Ρεπουμπλικάνους. Γερουσία περίπου βέβαιο ότι θα διατηρηθεί.
1: Αυτό λέει η πεπατημένη, η συμβατική λογική. Αλλά δεν θα διακινδύνευα να προβλέψω τίποτα.
2: Ωραία. Να κάνουμε λοιπόν τα δύο σενάρια για να δούμε πώς αυτό επηρεάζει τον Τραμπ και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ένα πολύ κακό αποτέλεσμα για τον Τραμπ.
1: Ναι.
2: Και απώλεια και των δύο σωμάτων. Πρώτον, τι σημαίνει για την
1: απώλεια
2: εγχώρια...
1: Απώλεια των δύο σωμάτων είναι διαφορετικό. Απώλεια του ενός σώματος θα τον...
2: Ναι, γι' αυτό είπα δύο σενάρια. Ναι. Πάμε στο πρώτο λοιπόν. Απώλεια των δύο σωμάτων.
1: Ναι.
2: Τι σημαίνει για την εγχώρια απόλωση, γιατί ο Τραμπ τροφοδοτείται από αυτή, ενδεχόμενη αμφισβήτηση του αποτελέσματος και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την προεδρία τα επόμενα δύο χρόνια, αφού πλέον δεν θα ελέγχει κανένα από τα δύο σώματα. Αν και το Κογκρέσο συνολικά μέχρι σήμερα το αγνοεί επιδεικτικά.
1: Εδώ ήθελα να πω λοιπόν ότι κυβερνάμε προεδρικά διατάγματα. Δηλαδή έχει αγνοήσει παντελώς το Κογκρέσο. Βεβαίως, αν χάσει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, βρίσκεται σε πιο δεινή θέση, ιδιαίτερα από το γεγονός ότι είναι πλέον την τελευταία διετία της δεύτερης τετραετίας αυτό που οι Αμερικανοί αποκαλούν lame duck. Δηλαδή είναι σε αποδρομή. Θεωρείται σε αποδρομή. Θεωρείται δηλαδή αποδυναμωμένος πια.
2: Ναι, αλλά δεν είναι ο Τραμπ ο συμβατικός πολιτικός.
1: Ακριβώς λοιπόν. Έρχομαι λοιπόν στον αντίλογο. Ότι είδαμε ότι όταν έχασε την Προεδρία, ξεκίνησαν πόσες δικαστικές διαμάχες εναντίον του. Αυτό αντί να τον πτωήσει, τον έθρεψε.
0: Εδώ όμως θέλω το εξής να ρωτήσω και το σας περίμενα να σας πω την ιδέα, γιατί όταν κάναμε την προηγούμενη συζήτηση είχατε εκφράσει, κύριε Μανιτόπουλε, την αγωνία σας για το αν θα υποστεί βλάβη η Αμερικανική Δημοκρατία, η Δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπέστη βλάβη.
1: Νομίζω δηλαδή, πως ναι.
0: Υπέστη, λέτε.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι, κύριε Πρωτοσάλτε, γιατί παρατηρούσαμε την πρώτη τετραετία Τραμπ και παρατηρούσαμε τα περίφημα θεσμικά αντίβαρα, τα checks and balances της Αμερικής. Και προσπαθούσαμε να δούμε κατά πόσον άντεξαν. Και πράγματι άντεξαν τα θεσμικά αντίβαρα.
0: Δηλαδή ακόμη και το ανώτατο δικαστήριο βγάζει κάτι αποφάσεις εναντίον του. Θέλω να πω ότι...
1: Εδώ έρχομαι ότι κυρίως το δικαστικό σώμα...
0: Αντέχει το δικαστικό.
1: Έχει αντέξει ακόμα και τη δεύτερη τετραετία. Αντέξει σχετικά κάποιες αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου, το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε...
0: Το διορίζεις, δεν είναι.
1: Διορίζει και αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία είναι υπέρ του.
0: Παρόλα αυτά όμως...
1: Παρόλα αυτά κάποιες αποφάσεις είναι εναντίον του. Το δικαστικό σώμα έχει αντέξει. Το Κογκρέσο έχει
0: ακόμη και σε αυτούς τους δασμούς δηλαδή που ονειρεύεται και αυτούς τους φόρους που έχει
1: ακριβώς
0: το μυαλό του, όλο αυτό το άλλο πρόσαλο, παρόλα αυτά και εκεί του βάζουν κάποια εμπόδια. Τώρα
1: κάποια εμπόδια.
0: Ποιο βαθμό λειτουργούν αυτά δεν γνωρίζω, αλλά
1: το, ένα
2: το δικαστικό
1: είναι
2: σώμα έχει αντέξει.
1: Σώμα.
2: Να ρωτήσω κάτι, Κωνσταντίνε, σε ομοσπονδιακό επίπεδο περισσότερο από ό,τι σε σχέση με το συνταγματικό δικαστήριο.
1: Ναι, από αυτό που λέμε από το Appellate Court.
2: Ακριβώς. Σωστά.
1: Ναι. Το δεύτερο είναι το Federal Reserve. Δηλαδή
0: η τράπεζα
1: των Ηνωμένων Πολιτειών. Είδαμε ότι και ο προηγούμενος διοικητής, αλλά και τον τωρινό, τον βλέπω να πάει να αυξήσει επιτόκια, που είναι τόσο όφρονα αυτή τη στιγμή, όχι να μειώσει επιτόκια όπως του ζητάει
2: απαιτεί ο Τραμπ.
1: Ναι. Βλέπω λοιπόν την ανεξαρτησία του ΦΕΔ να στέκεται. Το Κογκρέσο έχει υποστεί βλάβη γιατί ουσιαστικά ο Τραμπ κατόρθωσε να επιβάλλει την ηγεσία του όσον αφορά την σύνθεση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι εκλέγονταν στις πολιτείες, εάν δεν είχαν την ευλογία του, δεν εκλέγονταν. Και άρα έκανε ένα Ρεπουμπλικανικό Κόμμα το οποίο εξαρτάται πλήρως από εκείνο.
2: Ήταν προσωποπαγές.
1: Προσωποπαγές.
2: Ναι, όλοι...
1: Και το οποίο έχει οδηγήσει το Κογκρέσο και ιδίως στη Γερουσία.
2: Ωραία. Αν λοιπόν χάσει και τα δύο σώματα, πιστεύεις πραγματικά ότι αυτό μπορεί να τον οδηγήσει σε ακρότητες στο εσωτερικό σε σχέση με την αμφισβήτηση του αποτελέσματος.
1: Κοιτάξτε, έχει πει τα πάντα ο Τραμπ. Ακόμα και με το Ιράν τώρα, από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, απείλησε το Ιράν με
2: το
1: εξαλείψει. Το οποίο τι σημαίνει? Χρήση πυρηνικών όπλων, να εξαφανίζεται άλλη χώρα.
0: Ναι, αλλά
1: από το χάρτη.
0: Είναι τόσο αλλοπρόσθετο πιστεύουμε αυτές τις ανοησίες. Δηλαδή είναι...
1: Τι πιστεύουμε.
0: Δηλαδή αυτό είναι ότι λειτουργεί κωμικά όλο αυτό, ναι, το πράγμα. Ζητώ συγγνώμη, ναι, την έννοια ότι εδώ αναφερόμαστε σε έναν πλανητάρχη.
2: Ακριβώς. Ο Τραμπ να ζητήσει συγγνώμη.
0: Ναι, για να έχουν σιωπήσει, αντιλαμβάνονται. Δηλαδή οι έλογοι, δεν υπάρχει έλογος άνθρωπος ο οποίος να βλέπει και να μην σχολιάζει δυσμενώς τώρα.
1: Δεν είναι, ναι,
0: είναι. Μιλάω εγώ για τους λογικούς.
1: Αλλά εδώ την προηγούμενη εβδομάδα απέκλεισε την τέταρτη εξουσία.
2: Τους δημοσιογράφους.
0: Δηλαδή είχε απόφαση του δικαστηρίου και τους πήρε μισό.
1: Ναι.
0: Αμέσως. Να το ένα πώς λειτουργεί το αντίβαρο.
1: Ευτυχώς.
0: Ότι το έκανε, το έκανε.
1: Αλλά να πούμε το καλό, ότι ευτυχώς όλα τα άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένου και του Fox News,
0: συνέπλευσαν στο να πάνε στο δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, να προσφύγουν στο δικαστήριο.
1: Στο πλευρό του ένα και τον άλλο. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
2: Ωραία, πάμε στα εξωτερικά. Στα εξωτερικά, ο Τραμπ.
0: Πριν πάμε στα εξωτερικά, να κάνουμε ένα διάλειμμα.
2: Βεβαίως.
0: Και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, η συνέχεια μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Καλημέρα σας.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου, το Ροδακιό. Τα γράμματα είναι εξουσία. Οπότε πράγματι οι γυναίκες που διαβάζουν αποκτούν εξουσία, κάτι που για τους άντρες ίσως μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθητικό.
2: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
3: Κόσμος 96,5.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
9: Στόχος μας, η ποιότητα.
8: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
8: Σιδηρικά,
9: υδραυλικά.
8: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
8: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 26710 252 51.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: 2027 ξεκινήσαμε το προηγούμενη εβδομάδα με τον Κωνσταντίνο Φίλη, έκανε μια γενική περιγραφή των δεδομένων και σήμερα όπως και το επόμενο Σάββατο επιχειρούμε να μελετήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνδυασμό με την Κίνα. Προσκεκλημένος μας ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
11: Καλημέρα σας.
10: Και σε διέκοψα, Κωνσταντίνε, στο ερώτημά σου.
12: Πάμε στα εξωτερικά. Είμαστε ακόμα στο σενάριο που χάνει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Δεδομένου ότι πλέον και το κεφάλαιο το προσωπικό που είχε στην εξωτερική πολιτική έχει απολεστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και λόγω του πολέμου στο Ιράν και λόγω των ανακολουθειών σε αυτά που έχει πει σε σχέση με αυτά που έχει πράξει και λόγω μιας αντικειμενικής αδυναμίας που έχουν εντοπίσει και σύμμαχοι και αντίπαλοι των Αμερικανών να επιβάλλει ή να προωθήσει την ατζέντα του σε διάφορα πεδία. Τούτων δοθέντων, αν έχει υποστεί μια συντριβή στο εσωτερικό, πώς θα επηρεαστεί η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ? Γιατί ούτε στο εσωτερικό έχει την απήχηση που είχε πριν από δύο χρόνια, αλλά και στο εξωτερικό πέρασε περίπου ένα έτος όπου σχεδόν ό,τι έλεγε οι υπόλοιποι συνηγορούσαν, ίσως γιατί ήθελαν να κερδίσουν χρόνο. Θυμίζω τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ του καλοκαιριού του 25, η οποία ακόμα δεν έχει τεθεί σε ισχύ, όπου οι Αμερικανοί τα έδωσαν όλα στον Τραμπ. Θυμίζω τα ένα.
11: Οι Ευρωπαίοι.
12: Θυμίζω το 1 τρισεκατομμύριο των Σαουδαράβων, άλλο 1 τρισεκατομμύριο των Εμιρητανών και άλλο ένα των Καταρινών που θα δίνονταν θα επενδύονταν στην αμερικανική οικονομία, επίσης δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα. Άρα, ένας Τραμπ με λιγότερο κεφάλαιο στο εξωτερικό, προσωπικό και διπλωματικό, και πιεσμένο στο εσωτερικό, πώς θα μπορούσε να αντιδράσει στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ξεκινώντας από το Ιράν, σε σχέση με την Ευρώπη και βέβαια το πόλεμο στην Ουκρανία?
13: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ήδη την ηγέτιδα δύναμη της Δύσης σε μια κρίση νομιμοποίησης της ηγεσίας της. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι σύμμαχοι πλέον δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι εχθροί ουσιαστικά κρατούν μια στάση έτσι αναμονής.
12: Και ενθαρρύνονται κιόλας.
13: Ναι,
12: από...
13: ενθαρρύνονται, αλλά, πολλά από αλλά αφήνουν τον Τραμπ να κάνει τη βρώμικη δουλειά για αυτούς. Ουσιαστικά. Γιατί δείτε τα παραδείγματα. Ο Κάρνεϊ, ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ουσιαστικά προσπαθεί να ανασυστήσει μαζί με άλλες μεσαίες δυνάμεις τα απομεινάρια της φιλελεύθερης τάξης. Δηλαδή ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αγγλία που επανεξετάζει τη στάση της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, η Νότια Κορέα, η Συμμαχία των Προθήμων για την Ανασύσταση των Απομεινάριων της Φιλελεύθερης Τάξης.
12: Και θυμίζω για μια εμπορική συμφωνία των Ευρωπαίων με τους Ινδούς.
13: Ναι, αυτό είναι το ένα. Επίσης... Κοιτάτε στη Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή ουσιαστικά ένα από τα αποτελέσματα του πολέμου αυτού είναι ότι έχει χάσει τους συμμάχους του Περσικού Κόλπου. Γιατί οι χώρες του Περσικού Κόλπου είχαν συστήσει το αφήγημα του ασφαλούς παραδείσου για τις επενδύσεις και τον τουρισμό, βασιζόμενοι στην ασφάλεια που τους προσέφερε η ασπίδα των ΗΠΑ. Αυτό κατέρευσε. Έχει καταρρεύσει. Κανείς πλέον από τις χώρες του Περσικού, όταν οι βάσεις που είχαν οι Αμερικανοί μέσα στις ίδιες χώρες έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, όταν οι ίδιοι έχουν δει τις υποδομές τους να πλήττονται, όλοι έχουν ένα ερωτηματικό για την στάση των ΗΠΑ με τελευταία τη Σαουδική Αραβία για το ζήτημα των Χούθη.
10: Που δεν κατάφερε να επιφέρει αυτό που η Αμερική την συντριπτική ήττα του αντιπάλου.
13: Ακριβώς. Και επίσης η Σαουδική Αραβία που ζήτησε από τους Αμερικανούς να επέμβουν βομβαρδίζοντας Χούθη και ο Τραμπ αρνήθηκε. Επίσης, με το Ισραήλ η συμβίωση με τον Νετανιάχου δεν είναι
12: ιδανική.
13: Και επίσης βλέπουμε ότι ένα από τα αποτελέσματα του πολέμου είναι ότι για πρώτη φορά στο εσωτερικό της Αμερικής η αμερικανική κοινή γνώμη έχει αρχίσει να αλλάζει την στάση της απέναντι στο Ισραήλ. Αυτό είναι.
12: Όχι, έχει αρχίσει. Την έχει αλλάξει.
13: Συνέπεια, ναι.
12: Το έχει αρχίσει, θα πήγαινε κάποια χρόνια πίσω. Πλέον είναι εδρεωμένη αυτή η κατάσταση, τουλάχιστον αριθμητικά.
13: Πάμε
12: όπως το βλέπουμε.
13: Στο θέμα της Γρυλανδίας. Άρχιζε απειλώντας τους πάντες ότι θα προσαρτήσει τη Γρυλανδία για να καταντήσει να υπογράψει μια συμφωνία η οποία ήταν ήδη ενισχύ, διότι η Αμερική είχε βάσεις και μπορούσε να είχε περισσότερες όπως το παρελθόν.
12: Από τη δεκαετία του 50.
13: Από τη δεκαετία του 50.
12: Ήταν αυτή η συμφωνία.
13: Κοιτάτε την ειδική σχέση με τη Βρετανία. Πώς έχει πληγεί. Με τι τρόπο τους μεταχειρίζεται και τους υβρίζει.
12: Με την Νότια Κορέα, όταν τους είπε ότι εσείς δεν με βοηθήσατε στον πόλεμο, ναι, εναντίον του Ιράν, και μίλησε με θερμά λόγια για τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.
13: Τι βλέπουν οι σύμμαχοι? Βλέπουν να έχει μια προνομιακή σχέση με τον Πούτιν και να μην οροδεί προουδενός ακόμα και να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν και να καταλήξει σε μια συμφωνία ερήμην της Νότιας Κορέας.
10: Άρα ποιος μπορεί από την πλευρά των Δημοκρατικών να εκφράσει όλα αυτά τα πολύ λογικά πράγματα που μας παραθέτεται τώρα, κύριε Βαρνιτόπουλε, απλώς να τα βάλει σε μία σειρά και να πει ότι αυτός ο αλλοπρόσαλος είναι ένας τύπος που ήρθε να κάνει business για πάρτι του και εμείς τον ψηφίσαμε να λάβει την προεδρία της χώρας μας. Ναι. Αν ήμουν Αμερικανός πολίτης, αυτό δεν θα έλεγα. Αυτό μπορεί να το σηκώσει κάποιος δημοκρατικός και να πει με παιδιά την πατήσαμε με τον άνθρωπο αυτόν.
13: Ενδεχομένως να μπορέσει, αλλά θα σας υπενθυμίσω και από το Σάλτε ότι αυτό έγινε και ο Biden. Αυτό έκανε και ο Biden μετά την πρώτη προεδρία του Τραμπ. Και είπε στους συμμάχους, America is back. Η Αμερική επιστρέφει. Και όμως, αντί να είναι ο Τραμπ μια παρένθεση, ήταν η λογική μια παρένθεση και επιστρέψαμε σε μια χειρότερη εκδοχή.
12: Επί Biden, να πούμε βέβαια.
13: Πώς θα πιστούν οι σύμμαχοι όταν έχει φύγει ο Τραμπ ότι το φαινόμενο Τραμπ δεν εκπροσωπεί βαθύτατες αλλαγές στην ίδια την Αμερικανική κοινωνία και την Αμερικανική κοινή γνώμη?
12: Οι Αμερικανοί από το Αφγανιστάν. Επί Biden είχαμε την παλινόρθωση του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.
13: Ναι, ναι, ναι,
12: δεν
13: σωστά,
12: είναι.
13: Σωστά, λοιπόν, σωστά.
12: Άρα
13: σωστά.
12: Θέλω να πω ότι για να μην τα
13: ρίχνει κανείς όλα
12: στον στο Τραμπ. Όχι, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο μόλις είπες.
13: Επιστρέφουμε στην ομαλότητα. Δεν επιστρέψαμε. Και ανταυτού ήρθε ο Τραμπ με μια χειρότερη εκδοχή, γιατί στη δεύτερη προεδρία δεν υπάρχουν οι ενήλικες στο δωμάτιο πια. The adults in the room. Αυτοί οι έμπειροι ρεπουμπλικάνοι οι οποίοι τον περιόριζαν στις εξαλωσίνες. τώρα περιστοιχίζεται από τραμπιστές, από ανθρώπους δηλαδή που το μόνο κριτήριο είναι η αφοσίωσή τους στον ίδιο τον πρόεδρο. Επομένως, ακόμα
12: με
13: και αν...
12: Με εξαίρεση τον Ρούμπιο, σχετικά. Δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλον... Όχι, το λέω αυτό γιατί, όχι μόνο γιατί αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, προγραμματίζεται για να το πω καλύτερα, αυτό είναι δευτερευούσης. Ο Ρούμπιο, διαβάζουμε σε αναλύσεις, το ξέρει ο Κωνσταντίνος, παρακολουθεί την Αμερική περισσότερο από τον καθένα, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, απροπώ, ο οποίος έχει υποχρεωθεί να παραμείνει σε αμερικανική επικράτεια αντί να ταξιδεύει ανά τον πλανήτη περισσότερο από κάθε άλλο
13: διπλωμάτη
12: Υπουργό Εξωτερικών. Ναι. Γιατί πρέπει να προλαμβαίνει και να προλαμβάνει με την παρουσία
13: ατοπήματα του Προέδρου.
12: Ενδεχόμενα ατοπήματα. Συμφωνή. Του Προέδρου.
13: Εδώ είναι λοιπόν το πρώτο ερώτημα. Ποιος δημοκρατικός θα εκφράσει μια νέα πλειοψηφία και να δούμε, θα είναι οδοδείκτης το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, να δούμε τι νέες κοινωνικές πλειοψηφίες δημιουργούνται και κατά πόσο δημοκρατικοί μπορούν να τις εκφράσουν. Και ποιος θα είναι αυτός που θα τις εκφράσει σε επίπεδο Προέδρου. Και το δεύτερο είναι τι θα γίνει με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Μία πρόβλεψη θα διακινδύνευα, ότι ο J.D. Vance, ο οποίος ακολούθησε το ιδεολόγημα του τραμπισμού, είναι τόσο κοντά στον Τραμπ ώστε να υποστεί, κατά τη γνώμη μου, πολιτική βλάβη. Δεν τον βλέπω δηλαδή να μπορεί να απογαλακτιστεί από τον Τραμπ και να μπορέσει να...
12: Να είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών,
13: ναι,
12: το 2028.
13: Είναι πολύ σοβαρό το τι θα γίνει με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Γιατί? Γιατί αν δούμε την εξέλιξη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, είχαμε από τον Barry Goldwater μέχρι τον Nixon και το κίνημα του Τσαγιού και τον Buchanan μια ακραία πτυχή του ρεπουμπλικάνικου συντηρητισμού, η οποία εν τέλει έγινε mainstream με τον Τραμπ. Μπορούμε λοιπόν να γυρίσουμε στον συντηρητικό ρεπουμπλικάνο όπως τον εξέφρασε ο Ρέιγκαν ή όπως τον εξέφρασαν άλλοι πρόεδροι των ΗΠΑ.
12: Το πιο φιλελεύθερο.
14: Ξέρετε,
12: δηλαδή,
14: την κοινωνία όμως, κύριε καθηγητά, δεν μπορεί να μην έχει επηρεαστεί όπως και η Ευρώπη από εκείνο το κύμα που ο συντηρητικός απελευθερώνεται από τον καθοσπρεπισμό του και μπαίνει σε έναν ριζοσπαστισμό ο οποίος εκφράζεται δεξιά και σούπερ δεξιά. Εννοώ.
13: Αυτό εξέφρασε ο Τραμπ. Και το θέμα είναι κατά πόσον η ταλάντωση που έφερε στο πολιτικό εκρεμές ήταν τόσο ακραία που θα γίνει αναγκαστικά μια διόρθωση. Σε όλα αυτά τα θέματα που αναφέραμε. Στη μετανάστευση, όλοι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια ρύθμιση, να μην είναι μπάτες κύρια λέστε το κάθε επικράτεια. Στο ζήτημα της παγκοσμιοποίησης, γιατί η παγκοσμιοποίηση δεν είχε ρυθμίσεις ώστε να αποτρέψει τις μεγάλες ανισότητες που επέσπευσε και εκτείναξε. Στο ζήτημα του κοινωνικού συντηρητισμού, μια διόρθωση από την ακραία. Εάν αυτά συμβούν, δηλαδή αν υπάρξει ένας ρεπουμπλικάνος ο οποίος θα πάρει την ατζέντα που κατέστρεψε ο Τραμπ, να την επαναφέρει σε πιο λογική βάση, αυτό θα είναι μια μεγάλη αλλαγή.
14: Και να συνθέσει ξανά τον δυτικό κόσμο όμως. Με τον πρόεδρο Τραμπ απειλούνται τα θεμέλια του δυτικού κόσμου σε σχέση με τους αυταρχικούς ηγέτες της Ρωσίας, της Κίνας. Και
12: δεν είναι πάντως εύκολο, Άρη, να τον επανασυνθέσει. Κατά την άποψή μου, να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο, δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί έχει προκληθεί όχι μόνο μία ρογμή ή ένα ρήγμα, αλλά και μία ρήξη. Και είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλάμβαναν δεσμεύσεις και είχαν την ευθύνη για τη λειτουργία της φιλελεύθερης τάξης πραγμάτων. Με τα σοβαρά προβλήματα, τώρα μην προσπαθούμε να ωρεοποιήσουμε καταστάσεις, αλλά πάντως ήταν λειτουργική. Τώρα πιστεύω ότι ακόμα κι αν έχουμε έναν ηγέτη ο οποίος θα βγει με μια εντελώς αντίθετη προς τον Τραμπ ατζέντα σε σχέση με τους συμμάχους, θα υπάρχει τουλάχιστον μια δυσπιστία.
13: Θα υπάρχει δυσπιστία, αλλά από την
12: άλλη. Και δεν είμαι σίγουρος, να μας το πεις αυτό, Κωνσταντίνε, αν αυτός ο ηγέτης θα μπορούσε να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία εκφράζοντας τους συμπατριώτες του. Γιατί εμείς, Άρη, πολλές φορές κάνουμε το λάθος να βλέπουμε την Αμερική από τα δικά μας μάτια και τι θα θέλαμε εμείς να είναι, πώς θα θέλαμε να εξελιχθεί.
13: Σωστά. Θα υπάρχει δυσπιστία, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Και δεύτερον, είναι πλέον δεδομένη η προτίμηση της αμερικανικής κοινής γνώμης για μια αναδίπλωση. Δηλαδή, αυτό το οποίο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχει παγιωθεί, και το βλέπουμε και δημοσκοπικά αυτό, μια προτίμηση αμερικανικής κοινής γνώμης, η οποία δεν θέλει τον παρεμβατισμό αυτών των οποίων μας είχε συνηθίσει η Αμερική από τον πόλεμο και μετά.
14: Παρεμβατισμό εννοείται όχι στην οικονομία, στο να παρεμβαίνει στα
13: διαφορετικά μέτωπα και τη διευθέτηση των διεθνών ζητημάτων.
14: Θέλει μια αντίληψη που είχαν και πρώτου δεύτερου παγκοσμίου πολέμου.
12: Κυρίως πρώτου πρώτου.
13: Ο απομονωτισμός. Αλλά τώρα δεν είναι μόνο απομονωτισμός, είναι και ευρύτερα στρώματα τα οποία δεν θέλουν έναν τέτοιο παρεμβατισμό και υπάρχει και σκεπτικισμός πλέον εάν αυτό το οποίο εμείς ονομάσαμε η φιλελεύθερη διεθνής τάξη είναι κάτι το οποίο αφορά την ίδια την Αμερική και είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει η Αμερική να επενδύσει. Όλα αυτά θα επανεξεταστούν, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Δηλαδή δεν μπορεί ό,τι έχει συμβεί να σβήσει και να πάμε στην προτέρα κατάσταση. Θα υπάρξει μια επανεξέταση των προτεραιοτήτων της Αμερικής. Αυτό όμως που βλέπουμε νομίζω ότι θα αλλάξει. Δηλαδή εάν δούμε την εκδίπλωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής από τη σύσταση της αμερικανικής δημοκρατίας, θα δούμε ότι ήταν ένα κράμα προώθησης συμφερόντων αλλά με το επίχρησμα ενός ιδεαλισμού και κάποιων αξιών.
14: Εδώ υπάρχει μια χιδαιότητα.
13: Εδώ υπάρχει μια χιδαιότητα. Δηλαδή αυτό που είπε ο Τραμπ από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, winner takes all, δηλαδή ο νικητής λαφυραγωγεί, αυτό δεν έχει υποθεί.
14: Με εκπροσώπους τον Γαμπρό και τον Βίτκοφ.
13: Ναι. Αυτό λοιπόν είναι μη αμερικανικό. Επομένως εδώ θα δούμε διορθώσεις, δηλαδή θα δούμε επαναφορά στην πεπατημένη.
12: Ναι, βέβαια Κωνσταντίνε, συγγνώμη, θα τα δούμε. Ο κόσμος όμως έχει ήδη αλλάξει. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, να το πούμε αυτό, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς, δεν είναι μόνο ότι δεν θέλουν, είναι ότι πλέον σε κάποια σημεία δεν μπορούν κιόλας. Προφανώς δεν μπορούν κιόλας, γιατί υπάρχουν νέα δεδομένα. Δεν περιμένει κανείς τους Αμερικανούς. Τα κενά καλύπτονται από μεσαίες τύπου δυνάμεις οι οποίες έχουν περιφερειακές φιλοδοξίες. Ας αφήσουμε την Κίνα για την επόμενη εκπομπή που θα έχουμε μαζί μας και τον Πλάμεν Τόντσεφ. Θέλω να πω ότι αυτός είναι χαμένος χρόνος πολύτιμος. Δεν είναι ότι θα έρθει ο επόμενος και θα επαναφέρει την κατάσταση προτέρα της μορφή με μία άνεση.
13: Αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί η Αμερική παραμένει μια πανίσχυρη υπερδύναμη. Και παραμένει κυρίως.
12: Μετρωθέν κύρος, βέβαια.
13: Μετρωθέν κύρος. Κυρίως για δύο λόγους. Γιατί έχει την πρωτοκαθεδρία στην καινοτομία. Κοιτάξτε, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη ή σούπερ νοημοσύνη, όπως την μετονόμασε ο Τραμπ από το βήμα των ΗΠΑ. Που είναι, αν θέλετε, ο σημαντικότερος συντελεστής ισχύος αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, στον αιώνα που ζούμε. Έχει τα πρωτεία. Επίσης, σε αυτήν την όσμωση της τεχνολογίας και της καινοτομίας με την αμυντική βιομηχανία. Βεβαίως ο κόσμος αλλάζει, βεβαίως έχουμε την ανάδυση μιας άλλης δύναμης και το γεωπολιτικό εκρεμές να κινείται προς την Ασία.
14: Γιατί τα κενά πάντα καλύπτονται.
13: Γιατί τα κενά πάντα καλύπτονται και βλέπουμε ότι ουσιαστικά η Κίνα τι κάνει όλο αυτόν τον καιρό, λέει ότι εγώ είμαι σοβαρή υπερδύναμη.
12: Ο σταθεροποιητής του συστήματος.
13: Ναι.
14: Ο σταθεροποιητής
12: του
14: συστήματος.
12: Το
14: είναι ένα μεγάλο αν αυτό.
12: Όχι, θα την κάνουμε την κουβέντα μετά.
14: Ναι, αλλά
13: είναι και μια μεγάλη υποκρισία βεβαίως.
12: Όλη υποκριτική είναι. Πάντως, σε αυτό που πες για τους επιστήμονες, Κωνσταντίνε, ξέρεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέω ότι θα το καταφέρει. Αλλά επειδή πλέον έχεις σπουδάσει στην Αμερική, έχεις διδάξει στην Αμερική, έχεις υπάρξει πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική, πλέον πέραν του αμερικανικού ονείρου το οποίο έχει ατονίσει και θέλω να μας πεις μια κουβέντα γι' αυτό, και τα αμερικανικά ιδρύματα τα οποία αναντήρητα παραμένουν κορυφαία, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
13: Σοβαρότατα
12: και υπάρχει μια έξοδος επιστημόνων προς άλλες χώρες. Το οποίο θέλει αυτή την κατάσταση να την αξιοποιήσει η Ευρώπη. Οπότε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Αβάντα.
13: Σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία συνίστανται στο εξής. Το κίνημα Μάγκα κατηγόρησε τα αμερικάνικα πανεπιστήμια, κυρίως τις κοινωνικές επιστήμες, ότι είχαν φιλελεύθερη προκατάληψη. Ότι ήταν μια προκατάληψη υπέρ του φιλελευθερισμού και των δημοκρατικών. Liberal bias. Και έκανε τα πάντα για να μπορέσει είτε να τα λογοκρίνει, είτε να κόψει τα ομοσπονδιακά κονδύλια, είτε να τους επιβάλλει σε πολλά ζητήματα τις απόψεις του. Είδαμε λοιπόν ότι τα αμερικανικά πανεπιστήμια περνάνε μια κρίση η οποία έχει ως ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί ξένοι φοιτητές, όπως πήγαμε στην Αμερική πλέον, είτε δεν πάνε, γιατί είναι πολύ ακριβά, είτε γιατί έχουν δυσκολία να πάρουν βίζα. Και έχεις μία πτώση στις εγγραφές της τάξης του 25% όσον αφορά τους ξένους φοιτητές. Αυτό λοιπόν σε όλα αυτά τα ιδρύματα τα οποία βασίζονται για την επιβίωσή τους στα δίδακτρα είναι ένα τρομακτικό πρόβλημα συνδυασμένο με την περικοπή των κονδυλίων από την ομόσπονδη κυβέρνηση για ερευνητικά και άλλα κονδύλια, και τους φέρνει στην άσχημη θέση ό,τι αντισέχουν να το παίρνουν. Άρα αυτό ρίχνει την ποιότητα αμέσως. Το δεύτερο είναι ότι με όλα αυτά που γίνονται και την επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης, βλέπουμε για πρώτη φορά κάποιους καθηγητές, δεν λέω ότι είναι κύμα αυτό, αλλά βλέπουμε κάποιους να φεύγουν προς τον Καναδά ή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά πλήττουν το κύρος των Αμερικανικών πανεπιστημίων. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί ένα από τα μεγάλα στοιχεία της ήπιας ισχύως, όπως λέμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν ακριβώς αυτό. Το εκπαιδευτικό της σύστημα, τα πανεπιστήμια της, οι τέχνες και τα γράμματα.
12: Και το αμερικανικό όνειρο. Επειδή
13: Βεβαίως.
12: Το έχεις πει εδώ και
13: το
12: καιρό.
13: Αμερικανικό όνειρο,
12: το αμερικανικό όνειρο φθήνει.
13: Το αμερικανικό όνειρο ήταν βασισμένο σε αυτήν την κοινωνική κινητικότητα. Εργαζόσουν σκληρά, θα ανέβαινες. Τώρα τι βλέπουμε, ότι και εκεί η μεσαία τάξη έχει συνθλιβεί και έχουμε μία τάξη υπερπλουσίων και από κάτω ανθρώπους οι οποίοι είναι στα όρια της προλεταριοποίησης. Άρα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα. Γι' αυτό λέω ότι η Αμερική τα επόμενα χρόνια θα δούμε ότι θα έχει μια εσωστρέφεια για να βρει λύσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία την απασχολούν. Αλλά το κυριότερο, αν μου επιτρέπετε, είναι δύο ζητήματα. Οι δύο πόλεμοι, οι οποίοι μας αφορούν όλους. Δηλαδή, ο πόλεμος με το Ιράν, γιατί εδώ δεν υπάρχει καλό τέλος.
14: Είναι ο πόλεμος της Αραβικής Χερσονήσου, γιατί έχει μέτωπο και από τη δυτική Ακριβώς. πλευρά και από την ανατολική πλευρά.
13: Ακριβώς.
14: Και στα δύο είναι εκτεθειμένοι και από εκεί παίρνουμε το πετρέλαιο. Και είναι και ο πόλεμος του Βορρά μαζί με τον πόλεμο του Ισραήλ.
12: Στο πετρέλαιο Άρη, κάνω μια αναγκαία διευκρίνηση για τους ακροατές μας. Έχει υπάρξει αποκατάσταση των εξαγωγών μέσω Ορμούς της τάξης του 80 έως και 90%. Αυτή τη στιγμή δεν λείπει πετρέλαιο από Σύμφωνα. Την αγορά όπως έλειπε πριν από λίγους μήνες Σωστό. Ή ακόμα και λίγες εβδομάδες. Όμως η
15: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
16: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
17: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί, περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί, περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί, όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό, Ριζοσπαστών 5, στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
18: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
19: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
20: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
21: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
20: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
22: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Θέλουν να βάλουν χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν. Επομένως δεν υπάρχει στρατιωτική επιλογή. Και βλέπουμε ότι φτάνουν στην υπογραφή ενός Memorandum of Understanding, το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ το απορρίπτει. τώρα η οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι χειρότερη από το Memorandum of Understanding, όπως το Memorandum of Understanding ήταν χειρότερο από τη συμφωνία που επάρατος Ομπάμα είχε κάνει το 2015.
14: Πολύ προβλέψιμος όμως, κύριε Αρβαϊτόπουλε, και σε αυτό που κάνει πια, δηλαδή γι' αυτό κάνει η κωμωδία, ότι το είπε μία, απείλησε δύο, απείλησε τρεις. Δεν έχει νόημα τώρα. Και η απειλή δεν έχει νόημα. Έχει, δεν ξέρω, δεν είναι έτσι όπως.
13: Στους Ιρανούς πάντως δεν έχει. Σε αυτό το καθεστώς δεν έχει καμία επίπτωση. Βεβαίως υπάρχει καταστροφή της κοινωνίας, καταστροφή υποδομών στο Ιράν, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Αλλά υπερδύναμη όταν δεν νικάει, χάνει. Όπως οι Αμερικανοί θεωρούν ήττα το Βιετνάμ, ήττα θα θεωρηθεί και το Ιράν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
14: Όπως ήττα είναι το Αφγανιστάν.
13: Το Αφγανιστάν. Το δεύτερο είναι η Ουκρανία. Δεν υπάρχει πολιτική στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει πολιτική στην Ουκρανία. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Yeah. Ουσιαστικά ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ στον Πούτιν και μετά μεταφέρουν τις αξιώσεις του Πούτιν στο Ζέλενσκι.
12: Διαμετακομιστές.
13: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν είμαστε μπροστά σε δύο αδιέξοδα. Και το Ιράν βλέπουμε πως έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Την έχει επηρεάσει. Βλέπουμε τα κλίματα της ζωής. Τη ζούμε. Και το δεύτερο, η Ουκρανία είναι μέσα στην Ευρώπη. Και βλέπετε μια σειρά Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι όλοι παράλογοι. Δηλαδή, όταν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται την επόμενη κίνηση, όταν όλοι κατηγορούν τη Ρωσία για cyber activities, δεν μπορεί να είναι όλοι παράλογοι. Δεν μπορεί να εύχονται δηλαδή και να μετατρέπουν την ευχή τους σε κατηγορία.
14: Ωραία. Να κάνουμε τη μετάβαση για την επόμενη εβδομάδα. Προσπαθεί να καλοπιάσει Κωνσταντίνε και κύριε Αρβαϊτόπουλε, γρήγορη απάντηση και θα τα κουβεντιάσουμε και το επόμενο Σάββατο. Προσπαθεί να καλοπιάσει τον Πούτιν για να κάνει αντίβαρο προς την Κίνα, προς τον ΣΥ. Τι είναι αυτό που τον ενώνει, η αυταρχική αντίληψη ή πάλι και εκεί όλα αυτή η πολιτική όπως την έχει στο μυαλό του, αυτή του Δίνε και Λαβίν.
12: Αν στην αρχή της δεύτερης προεδρίας του, δεύτερης θητείας του, εκτιμούσε ότι θα μπορούσε να τραβήξει τη Ρωσία κοντά σε σχέση με την Κίνα, τα τελευταία δύο χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία έχει αποδειχθεί το ακριβώς ανάποδο. Ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, η Ρωσία δεν έχει κανένα λόγο να αποτραβηχτεί από την Κίνα, αντιθέτως, μέσα σε αυτή τη διετία η σχέση τους έχει σφυριλατηθεί έτσι περαιτέρω, έχει εμβαθυνθεί και η Ρωσία εξαρτάται πολύ περισσότερο από την Κίνα από ό,τι η Κίνα από τη Ρωσία. Εδώ πέρα σε αυτή την σχέση υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης που είναι η Κίνα και ένας πολύ λιγότερο ισχυρός που είναι η Ρωσία. Οι δύο κατά την άποψή μου λόγοι που το κάνει αυτό είναι πρώτον ότι θαυμάζει σαν προσωπικότητες δηλαδή ηγέτες τύπου Πούτιν και μάλιστα τους θαυμάζει και τους ζηλεύει για να μην πω τους φθονεί γιατί μπορούν στο εσωτερικό των κρατών τους να επιβάλλουν την άποψή τους με τρόπο που ο Τραμπ δεν μπορεί να το κάνει λόγω των δικλείδων ασφαλείας που έχει το Αμερικανικό Σύνταγμα και ο τρόπος που λειτουργεί το Αμερικανικό Σύστημα. Και το δεύτερο είναι ότι του αρέσουν οι ηγέτες που είναι μάτσο, είναι ισχυροί, δίνουν μια εικόνα του ηγέτη ο οποίος είναι αποτελεσματικός, επιβάλλεται είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, πιστεύει ότι με αυτούς μπορεί καλύτερα να διαπραγματευτεί. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν ενδιάμεση. Δεν υπάρχουν υπουργοί εξωτερικών, δεν υπάρχουν συμβούλοι εθνικής ασφαλείας, δεν υπάρχουν διπλωμάτες, δεν υπάρχουν εμπειρογνώμονες. Μπορεί να διαπραγματευτεί άμεσα, face to face, one on one με αυτούς, συναλλακτικά με τον τρόπο που έχει μάθει να διαπραγματεύεται. Χωρίς να μπαίνει σε πολυμερή σχήματα, χωρίς να χρειάζεται να σπαταλά χρόνο, γιατί περισπατάλης χρόνου είναι κατά τον Τραμπ, μέσω διαφόρων άλλων διάβλων και καναλιών επικοινωνίας.
13: Εγώ πιστεύω.
14: Μισή κουβέντα.
13: Ναι, συμφωνώ με αυτά που λέει ο Κωνσταντίνος, αλλά πιστεύω ότι ενώ η αρχική σύλληψη είναι σωστή, δηλαδή να αποσπάσουμε την Ρωσία από την αγκαλιά της Κίνας, όπως έκανε ο Νίξον και ο Κίσινγκερ αντίστροφα με την Κίνα, παρότι αυτό δεν είχε αποδώσει και τίποτα, η σύλληψη μπορεί να ανορθεί, αλλά η ουσία είναι ότι η Δύση, για λόγους που είναι πολύ περίπλοκοι να συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, την έχει χάσει τη Ρωσία εδώ και δεκαετίες.
14: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αρβαϊτόπουλε. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, η συζήτησή μας θα συνεχιστεί και το επόμενο Σάββατο με τον κύριο Αρβαϊτόπουλο και τον Κωνσταντίνο φυσικά και θα προσθεθεί το επόμενο Σάββατο και ο κύριος Τόντσεφ, ο οποίος μελετά την Κίνα. Καλή συνέχεια στο Σάββατό σας. Το αυριανό μας ραντεβού με την ιστορία είναι η Γαλλική Αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο της αφήγησης των ιστοριών του 19ου αιώνα. Καλημέρα σας.
1: Χορηγός ΔΕΗ. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
23: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
24: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζει σπίτι?
23: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστή.
25: Κόσμος 96,5.
26: Η ώρα είναι 10.
27: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
28: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
29: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
30: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
29: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
30: Ανακατασκευές,
29: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
30: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
29: Έλεγχος air condition.
30: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
29: Μπαταρίες παντός τύπου.
30: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη συγκεκριμένη διάγνωση Mercedes,
29: Smart,
30: Ford,
29: Opel
30: και BMW.
29: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
30: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
29: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
30: Τηλέφωνο 26710-28963
29: και κινητό 6977-421078.
30: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
29: Electro Team Marketos.
30: Το team των απαιτητικών.
28: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
29: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
30: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
29: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
30: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
29: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
28: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
30: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
0: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
30: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Έγιναν περισσότερες από 1.700 συλλήψεις, ενώ συνολικά από τη Δευτέρα οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 5.000. Στο Στρασβούργο η αστυνομία επενέβη σε πανεπιστημιακό χώρο κατόπιν αιτήματος του Πρίτανη. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγγείλε δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον μαθητών. Μυστική σύσκεψη για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν και τους ήττες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη πραγματοποίησαν ανώτατοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ, όπως μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η σύσκεψη έγινε στη θερινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Camp David υπό τον αντιπρόεδρο J.D. Vance. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Υπουργοί Εξωτερικών και Πολέμου, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Steve Witkoff, ο επικεφαλής της CIA και ο επικεφαλής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως τονίζει το Άξιος, η προηγούμενη φορά που πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη σύσκεψη ήταν τον Ιούνιο του 2025, λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Ήδη απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων, ενώ από τις 3 το απόγευμα θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Κουφάλη, Καβητού, Δημοκρήτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
30: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Όλο το πρωτάθλημα της Tichyman Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά σήμερα στις 3 το μεσημέρι παίζουν Μύκονος Μπέτσον ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Πέτρος Κυρκυλής, Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: σήμερα, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Εκπομπή Δευτέρες Σκέψεις ξεκινάει ευθύς αμέσως με τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη πέρα μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή, εδώ, δίπλα μου, εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Καλή σας ημέρα και από μένα.
0: Νότης Παπαγιαννάκος, τα Dex, μεγάλη τιμή μας, Νότη μας, να είσαι καλά, θα είναι εδώ και σήμερα και αύριο μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Καλαβρού, το κορίτσι μας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, και ο συνονόματος, ο Πέτρος Μωραήτης, στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-00-174, ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας για όσους θέλουν να αφήσουν το μήνυμά τους, το σχόλιο τους, την παρατήρησή τους αυτό το πρωινό Σαββάτου. Είναι η τρίτη μέρα του Οκτώβριου, είναι πάντα το Σωτήριο Ρέτους 2026. Έχουμε και άλλους πολλούς τρόπους επικοινωνίας. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που μπουνάτε το μήνυμά σας, και διαδικτυακός, και υπάρχει και το Viber 698-123-1003.
1: Οι πρώτες σκέψεις γεννιούνται με την είδηση, Πέτρο. Οι δεύτερες όταν αφήνουμε λίγο χρόνο να περάσει, όταν κοιτάζουμε πίσω από τον τίτλο, όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε όχι μόνο τι συνέβη αλλά και γιατί έχει σημασία. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα, με ειδήσεις, πρόσωπα, ιστορίες και όλα εκείνα που αξίζουν και λίγο περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως τους δίνουμε. Δεύτερες σκέψεις μέχρι τις 12, εδώ στο Sky 100,3.
0: Να ξεκινήσουμε με ευχές. Χρόνια πολλά στο Διονύση και τη Διονυσία που έχουν σήμερα την ονομαστική του.

0: Οπότε και ενδεχομένως λιγάκι να ταλαιπωρηθείτε, δεν ξέρω αν είναι και η καλύτερη δυνατή επιλογή να πας να πιεις τον καφέ σου στο Κολονάκι, αφού υπάρχουν και αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Α, και μπορείς πάντα να χρησιμοποιήσεις το μετρό σε αυτήν εδώ την πόλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται και για αύριο, να ξέρετε. Greece Race for the Cure 2026, αγώνας δρόμου για καλό σκοπό, και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα αύριο το πρωί, από τις 6 το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Άρα ούτε αύριο θα μπορείτε με το αυτοκίνητο να κάνετε τη βόλτα σας στο κέντρο της Αθήνας. Θα υπάρχει αυτός ο αγώνας δρόμου. Εγώ τα λέω όλα αυτά για να κάνετε τα κουμάντα σας, παιδιά, και να μην βρεθείτε αύριο και για κάτι δυσάρεστων εκπλήξεων. Καιρός, Ισάκ, και αγαπητοί ακροατές, αρκούντος στυροπορηρός θα λέγε κανείς. Όχι και τόσο βροχερός εδώ στην Αττική, δηλαδή δεν βρέχει ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, και λένε οι μετεωρολόγοι πως γενικότερα εδώ στην Αττική θα είναι μια χαρά. Ήδη βλέπω ο ήλιος έχει ξεπροβάλει εδώ και λίγη ώρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Φυσάει πολύ, βέβαια.
1: Ναι. Γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικό απόπειρο, ναι, εδώ, ναι, και στα λιμάνια, ειδικά και για τον Αργοσαρονικό. Διάβαζα, ναι, πριν, δεν πραγματοποιούνται έτσι. Αντίθετα, τα δρομολόγια με τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούνται κανονικά.
0: Οι άνεμοι θα κοπάσουν από το απόγευμα, αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Και στην Κρήτη τώρα τι έπαθανε. Πραγματικά πολύ μεγάλες οι καταστροφές που είχαμε και στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές του Ρεθύμνου. Και στην Ιερά Πέτρα βλέπω έχουμε θέματα τις τελευταίες ώρες, με 23 άτομα να απεγκλωβίζονται από την πυροσβεστική υπηρεσία, πλημμύρες, φερτά υλικά σε δρόμους, σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται σε Φέρμα, Μακρύ, Γυαλό και Φλαμουριανά. Στο Δήμο Αγίου Νικολάου, στα Ζωνιανά και στις περιοχές του Ρεθύμνου, από όπου πέρασε η κακοκαιρία τις προηγούμενες ημέρες, είναι κάπως καλύτερη κατάσταση, βελτιωμένη, με τις δυνάμεις όμως να παραμένουν σε επιφυλακή, διότι τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από αργά τη νύχτα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις προειδοποιήσεις τις οποίες εκδίδει η πολιτική προστασία σε συνεννόηση πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα, κυρίως τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής, και εκεί θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Αντιλαμβάνομαι πως θα έχουμε ισχυρούς ανέμους να πνέουν εκεί στα Δωδεκάνησα και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Το νου σας, παιδιά, διότι στο Ρέθυμνο είχαμε σε λίγες ώρες να πέφτουν 387 χιλιοστά βροχής, 360 τόνοι νερού αναστρέμα, πολύ μεγάλος όγκος του νερού. Αυτό το νερό δεν μπόρεσε να πάει πουθενά, και είχαμε και αυτές τις πολύ έντονες πλημμύρες λοιπόν σε αυτές τις περιοχές εκεί της Κρήτης, όπου ξαναλέω σήμερα αναμένεται η κορύφωση της κακοκαιρίας, Ισάκ.
1: Και ξέρεις, Πέτρο, κάθε φορά μετά από μια τέτοια κακοκαιρία αρχίζουμε και την ίδια συζήτηση. Πόσο νερό έπεσε, Πέτρο, μας το περιέγραψες και πολύ σωστά. Αν ήταν πρωτοφανές, αν μπορούσαν να αντέξουν οι δρόμοι και τα δίκτυα, γιατί είδαμε και εικόνες πριν έπαιζε εδώ και τηλεόραση του Sky, που έχουμε τους ανταποκριτές μας και τους απεσταλμένους από την τηλεόραση που μας μεταδίδουν την εικόνα εκεί και την είδηση. Μόνο που ίσως πρέπει να αλλάξουμε σιγά σιγά και αυτή την ερώτηση και αυτή την τοποθέτηση, γιατί όταν μέσα σε λίγες ώρες βλέπεις δρόμους να γίνονται ποτάμια, ανθρώπους να εγκλωβίζονται, ολόκληρες περιοχές να μπαίνουν σε συναγερμό, δεν αρκεί κάθε φορά μιλάμε για ένα ακραίο φαινόμενο. Το πραγματικό, νομίζω, ζήτημα είναι αν οι πόλεις, αν τα χωριά μας, αν τα πλημμυρικά έργα και συνολικά ο τρόπος που έχουμε χτίσει είναι έτοιμα για φαινόμενα που δυστυχώς εμφανίζονται όλο και συχνότερα. Το καιρό δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε, αυτό είναι δεδομένο.
0: Σίγουρα.
1: Τη ζημιά όμως που θα προκαλέσει, θα μπορούμε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να τη μειώσουμε.
0: Πρέπει, ναι. Πρέπει, και είναι υποχρέωση της πολιτείας, των δημοτικών αρχών, της περιφέρειας, της κεντρικής διοίκησης. Βέβαια, τα ακραία καιρικά φαινόμενα τείνουν να γίνουν κανονικά και επαναλαμβανόμενα καιρικά φαινόμενα. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια, σωστά εντοπίζει το ζήτημα. Γενικότερα με την περιφέρεια υπάρχει ένα θέμα, διότι έχει διαχρονικά αντιμετωπιστεί η περιφέρεια ως ο φτωχός συγγενής ό,τι έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό βασικών υποδομών. Εξαίρεση δεν αποτελεί η Κρήτη, η οποία Κρήτη, να θυμίσω, πως συνεισφέρει οικονομικώς μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις τουριστικές εισπράξεις και τον τουρισμό το 20% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων της χώρας. Δηλαδή, από τα 10 ευρώ που έρχονται από τον τουρισμό σε αυτήν εδώ τη χώρα, τα 2 είναι από την Κρήτη. Πολύ μεγάλο το οικονομικό αποτύπωμα γενικότερα της Κρήτης, και παρά αυτή την υψηλή παραγωγή πλούτου, διαχρονικά το νησί στερείται σύγχρονων υποδομών, μην μπούμε τώρα.

0: τι δεν έχει γίνει με τον ΒΟΑ, ένα έργο το οποίο σέρνεται εδώ και χρόνια, ή με το καινούριο αεροδρόμιο εκεί στο Καστέλι, το οποίο ακόμη παρότι έχει δρομολογηθεί δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Γενικότερα, και σε ό,τι έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα των υποδομών, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω, και πρέπει να κάνουμε άλματα, διότι οι φυσικές καταστροφές και αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι εδώ και, ξαναλέω, έρχονται με μια συχνότητα τέτοια που δεν μπορείς να τα αγνοήσεις, δεν μπορείς να τα προσπεράσεις.
1: Μπορείς να αλλάξεις όμως νοοτροπία και μπορείς να θέτεις πλέον διαφορετικά στάνταρ για τις υποδομές σου.
0: Αυτά σε σχέση με το μέτωπο της κακοκαιρίας που βρίσκεται πολύ ψηλά σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Όχι, μπορεί να σφαίρεται πως θα μας επισκεφθεί κάπως πιο νωρίς, ειδικά στα αστικά κέντρα φέτος. Για να δούμε, θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε και να το διαχειριστούμε και αυτό. Τώρα, Ισακ, το ενεργειακό είναι το θέμα το οποίο καίει τους πάντες, όχι μόνο στη χώρα μας, ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Και κάνεις και πολύ ωραία σύνδεση με τον χειμώνα που τον βλέπουμε να έρχεται, γιατί η ενέργεια δεν είναι κάτι έτσι αόριστο. Ενέργεια είναι η τσέπη μας, ενέργεια είναι το καύσιμο που θα βάλουμε, το πετρέλαιο για να ζεσταθούμε, το αυτοκίνητο να κινηθούμε και πάει λέγοντας. Είχαμε χθες μια νέα εξέλιξη στο κομμάτι το ενεργειακό. Αποφάσισε χθες η G7, οι πλουσιότερες, 7 πλουσιότερες έτσι, χώρες του κόσμου, να δώσουν στην αγορά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και καυσίμων. Θα τα βγάλουν αυτά από τα στρατηγικά τους αποθέματα, έτσι ώστε να πέσουν στην αγορά και να πέσουν και οι τιμές. Αυτό συμφώνησαν οι χώρες της G7 σε μια προσπάθεια να φρενάρουν τη νέα εκτείναξη των τιμών της ενέργειας που βλέπαμε τον προηγούμενο καιρό. Χρειάζεται εδώ μια μικρή εξήγηση μόνο. Τα στρατηγικά υποθέματα, γιατί από εκεί θα βγουν αυτά τα 100 εκατομμύρια βαρέλια, είναι ουσιαστικά η ενεργειακή εφεδρεία που κρατούν τα κράτη, έτσι να το θυμίσουμε, για περίοδους πολέμου ή σοβαρής διαταραχής στην τροφοδοσία. Τώρα ένα μέρος λοιπόν αυτής της εφεδρείας απελευθερώνεται ώστε να αυξηθεί προσωρινά η προσφορά. Μόνο αυτή η προοπτική της κίνησης, πρέπει να σου πω, βλέπαμε χθες τα χρηματιστήρια, ήταν αρκετό για να πέσουν περίπου 3% οι τιμές. Άρα αντιλαμβάνεται έτσι μια μικρή αποκλιμάκωση της αγοράς με αυτή την είδηση.
0: Μικρή επίδραση πάντως.
1: Μικρή επίδραση. Πίσω από αυτή τη συμφωνία για τα 100 εκατομμύρια βαρέλια υπάρχει και μια πολύ έντονη αντιπαράθεση πάντως στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Όλες τις προηγούμενες μέρες η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πίεζε τους Ευρωπαίους να ανοίξουν αυτά τα αποθέματά τους, απειλώντας μάλιστα και όχι προειδοποιώντας, ακόμα και με περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών δίζελ. Και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα επώδυνο για την Ευρώπη. Να θυμίσουμε, μετά τον περιορισμό των ρωσικών προμηθειών, εξαρτάται πολύ πλέον περισσότερο από το αμερικανικό καύσιμο.
0: Και γενικότερα το δίζελ επηρεάζει όλη την τροφοδοσία και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, και τη δική μας και των Αμερικανών.
1: Αυτή η κίνηση περιμένουμε μέσα στους επόμενους 4 μήνες θα ολοκληρωθεί. Θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες 20 ημέρες μεγάλη τροφοδοσία από αυτά τα στρατηγικά αποθέματα. Θα ανακουφίσει τις τιμές. Δεν λύνει όμως σίγουρα την κρίση αυτό, Πέτρο, γιατί τα αποθέματα είναι ακριβώς αυτό. Αποθέματα. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να κερδίσεις χρόνο, όχι όμως για να δημιουργήσεις καινούργια παραγωγή.
0: Σίγουρα. Ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ για μία ακόμη φορά μας εκβίασε, έτσι ώστε να μειώσει αυτός κάπως τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ, διότι έχει και αυτός τρομακτικό πρόβλημα με την ακρίβεια.
1: Βεβαίως.
0: Και γίνεται αποδέκτης πάρα πολλών παραπώνων από τους Αμερικανούς πολίτες, με το βλέμμα του πάντα στραμμένο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Και όπως φαίνεται, αυτή τη δυσαρέσκεια του Αμερικανικού εκλογικού σώματος θα την δει ο Αμερικανός πρόεδρος στην κάλπη.
0: Ναι. Δείτε τις τιμές λίγο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ τα δικά μας τα χαίρια τα ξέρετε, έτσι δεν χρειάζεται να σας πούμε που βρισκόντουσαν οι τιμές προ του πολέμου στη Μέση Ανατολή και που βρίσκονται τώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η αμόλυβδη είναι, έχω κάνει τη μετατροπή από γαλόνι σε τιμή ένα λίτρο, έτσι για να μην μπερδευόμαστε και για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Ήταν στα 77 λεπτά το λίτρο. Η αμόλυβδη λέμε, έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι στο 1 ευρώ και 16 λεπτά. Δίζελ κίνησης 98 λεπτά είναι η μέση τιμή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πριν τον πόλεμο ήταν στα 98 λεπτά. Σήμερα είναι στο 1 ευρώ και 69 λεπτά. Μιλάμε για μια αύξηση 71 λεπτά το λίτρο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πολύ μεγάλη αύξηση. Ουσιαστικά οι αναλυτές υπολογίζουν πως η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ από το Φεβρουάριο έχει καταγράψει άνοδο 50%, το ντίζελ 71%, σε πανεθνικό επίπεδο τρομακτικές οι αυξήσεις. και εκεί.
1: Ναι, παρασύροντας εκεί και τις πληθωριστικές τάσεις, έτσι, γιατί όταν μιλάμε για καύσιμο, μιλάμε για μεταφορές.
0: Όλα αυτά τα βλέπουν στο σούπερ μάρκετ, στις αγορές τις οποίες κάνουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν και ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο. Όμως βλέπεις τι προβλήματα υπάρχουν εκεί. Βαρύς ο ενεργειακός λογαριασμός και για μας και για τους Αμερικανούς, και να δούμε τελικά τι θα γίνει με όλη αυτή την ιστορία και με όλη αυτή την κατάσταση. Θα ακούσατε και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα. Προφανώς ούτε στο ελάχιστο δεν μπορούν να αναχαιτήσουν αυτό το κύμα ακρίβειας και αυτή την ενεργειακή κρίση. Ενδεχομένως σε ένα βαθμό να ήταν και κατώτερα των προσδοκιών των πολιτών τα μέτρα αυτά, διότι εδώ βλέπω πως ο κόσμος ζητάει μια πιο γενναία παρέμβαση σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα και τη βενζίνη. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ότι εδώ η χρήση του αυτοκινήτου είναι πολλαπλάσια σε σχέση με το εξωτερικό, κακώς κάκιστα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή το αυτοκίνητο για τους περισσότερους από εμάς είναι βασικό εργαλείο της δουλειάς μας. Οπότε αυτό τώρα καλείται να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και η αντιμετώπιση του όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι θυμίζω από την εποχή των μνημονίων είχε γίνει από τις τότε κυβερνήσεις μια στρατηγική επιλογή να αυξηθούν τα έσοδα και να βασιστούν εν πολύ στα φορολογικά έσοδα και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα καύσιμα και στον ΦΠΑ, στους έμεσους φόρους. Αφού έγινε η επιλογή εκείνη υπό την πίεση των δανειστών πριν από 15 χρόνια, τώρα είναι πολύ δύσκολο μέσα σε αυτή την ενεργειακή κρίση που εξελίσσεται και σε οικονομική κρίση, διότι βλέπεις τι γίνεται με τα ομόλογα των κρατών στις αγορές, έτσι, ναι. Τι πίεση υπάρχει. Δεν είναι εύκολο να πάρει μια απόφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μειώνω 50% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και μετά να αρχίζουν να χορεύουν οι αγορές και να πάει το spread μας και το επιτόκιο του ομολόγου μας από το 4% στο 6% στο 7%. Ποιος θα λάβει μετά το κόστος της όποιας αυτής επιλογής, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα? Οπότε θέλω να πω, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Όμως είναι μια πίεση αυτή την οποία θα την υφίσταται η κυβέρνηση. Διότι ξαναλέω, τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν δεν επαρκούν, δεν καλύπτουν τον κόσμο, και περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου καταλαβαίνω πως η κυβέρνηση έχει κάποιες εφεδρίες για αυτόν τον σκοπό και κοιτάει να δει πως θα διαμορφωθεί η κατάσταση και διεθνώς με τα καύσιμα, έτσι ώστε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί σε αυτό το κομμάτι που αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα ζεσταθούμε το φετινό χειμώνα, που είναι, αν θέλεις, κομβική σημασία.
1: Ναι, και ένα πρόβλημα που δεν το αντιμετωπίζει βεβαίως μόνο η Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Όλη η Ευρώπη προσπαθεί αυτή τη στιγμή να λάβει μέτρα, να δει πως θα το αντιμετωπίσει, βλέποντας όλοι ότι πρέπει βασικά να αντιμετωπιστεί η ρίζα του προβλήματος, δεν είναι άλλο. Έχουμε δύο ενεργούς πολέμους, οι οποίοι βλέπουμε πόσο έχουν επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα της ενέργειας.
0: Σωστά. Εμείς θα βάλουμε μια άλλη οπτική στο θέμα αυτό, με τη βοήθεια καλεσμένου μας μετά τις 10.30. Τα ελληνικά νοικοκυριά, κυρίες και κύριοι, επί της ουσίας μπαίνουν στον φετινό χειμώνα με πολύ μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτό έχει την εξήγησή του. Μένουμε σε πολύ παλιά σπίτια οι περισσότεροι, είμαστε πιο ευάλωτοι άρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση λόγω της κακής μόνωσης που έχουν όλα αυτά τα σπίτια. Χρειάζεται πάντα να καταναλώνουμε πολύ περισσότερη ενέργεια για να ζεσταθούμε σε σχέση με το μέσο Ευρωπαίο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο προφανώς τώρα μέσα σε μερικούς μήνες δεν μπορεί να λυθεί. Όμως χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες, τουλάχιστον για να είμαστε σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Έχουν τρέξει πάρα πολλά προγράμματα εξοικονομώ όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία δεν έφεραν τα προσδεκόμενα αποτελέσματα. Στα αθλητικά, να πούμε, χθες είχαμε τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague απέναντι στη Μακάμπη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκπληκτικός ο Παναθηναϊκός, κέρδισε εύκολα με 90-67 και έκανε το 3-3. Όλα έχουν μπει σε μια τάξη για μας τους Παναθηναϊκούς σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, παιδιά. Είναι μια πολύ ωραία χρονική συγκυρία για να είσαι Παναθηναϊκός, διότι και στο ποδόσφαιρο τα πάει εξαιρετικά η ομάδα, και στο μπάσκετ πάμε από επιτυχία σε επιτυχία, και ξέρεις, στο τέλος της χρονιάς το αν θα έρθουν τίτλοι σε αυτά τα δύο τμήματα του Παναθηναϊκού είναι άλλη τάξη ζήτημα και εξαρτάται και από πολλούς παράγοντες. Αυτό όμως που παρουσιάζουν οι δύο ομάδες αρέσει στον κόσμο Και αυτό είναι το σημαντικότερο, ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή που είμαστε στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου. Περισσότερο μπάσκετ θα μπορείτε να δείτε από σήμερα, να βλέπετε από σήμερα στη νέα αθλητική πλατφόρμα, το αδερφάκι μας, Sport FM TV, κυρίες και κύριοι, είμαστε στον αέρα. sportfmtv.gr, μπαίνετε και βλέπετε ζωντανά και on demand, εντελώς δωρεάν, το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας. Ξεκινάμε με Basket League, είναι η πρώτη αγωνιστική, με Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3, Κολοσσός Hotels Collection Δόξα Λευκάδα στις 4, ΑΕΚ Μαρούσι στις 4, είναι τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής και θα τα δείτε όλα ζωντανά, όλα ζωντανά από το Sport FM TV, sportfmtv.gr. Διαδικτυακώς μέσω του υπολογιστή σας, του τάμπλετ σας και του κινητού σας βλέπετε τους αγώνες. Θα υπάρξει λίαν συντόμως και εφαρμογή, την οποία θα μπορείτε να κατεβάζετε από τα App Store. Και Προμηθέας Πάτρας, Βίκος Κόλλα, Περιστέρι Μπέτσον στις 5, στις 5.30, Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης. Πλούσιο το πρόγραμμα σήμερα, αύριο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Φανταστικά. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε
4: Κόσμος 96,5.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Οπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα το ανατολικό τμήμα του νησιού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν σε 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στα φέρμα Ιερά Πέτρας, είτε μέσα από οχήματα είτε μέσα από οικίες. Κλειστά είναι πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο της Ιερά Πέτρας. Προβλήματα καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο στα Χανιά και το Ηράκλειο. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει και για τα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα από σήμερα το μεσημέρι ως το μεσημέρι της Κυριακής. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλοβο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για τον αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν κάποια συμβατικά πλοία. 34 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχθηκε η πυροσβεστική στην Αττική το τελευταίο 24ωρο. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη υπογράφονται τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στην τελετή λαμβάνουν μέρος οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών. Αυτή την ώρα η ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Στη Γαλλία, νέες κινητοποιήσεις και επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε σχολεία σε όλη τη χώρα, με αιχμή τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Μόνο χθες έγιναν περισσότερες από 1.700 συλλήψεις. Τετράδιο με στίχους τραγουδιών του Freddie Mercury πωλήθηκε έναντι τουλάχιστον 324.000 ευρώ σε δημοπρασία στο Λονδίνο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Μερικές φορές ένα τραγούδι γίνεται επιτυχία επειδή όλα έχουν σχεδιαστεί σωστά και μερικές φορές επειδή κάτι πάει στραβά. 2 Σεπτεμβρίου του 1984, οι Αυστριακοί Όπους γιορτάζουν 11 χρόνια πορείας με μια μεγάλη συναυλία στο Μπερβάρ της Αυστρίας και μπροστά τους βρίσκονται περίπου 5.000 άνθρωποι και στο πρόγραμμα υπάρχει ένα καινούριο τραγούδι. Αυτό που ακούτε. Γραμμένο σχεδόν για να τραγουδιέται μαζί με το κοινό. Το Live is Life. Μόνο που στην πρώτη εκτέλεση συμβαίνει το απρόοπτο, η ταινία της πολυκάναλης χογράφησης τελειώνει και το τραγούδι δεν καταγράφει το ολόκληρο. Οι Όπους Πέτρο αναγκάζονται να το παίξουν ξανά, στο τέλος της συναυλίας, και τότε αλλάζουν όλα. Το κοινό το έχει ήδη ακούσει μια φορά, ξέρει πια το ρεφρέν, μπαίνει στο τραγούδι, χειροκροτεί στο ρυθμό, φωνάζει μαζί με το συγκρότημα και μια τεχνική αστοχία δημιουργεί τελικά εκείνο που καμία ηχογράφηση σε στούντιο δεν θα μπορούσε εύκολα να κατασκευάσει. Αυτή την αίσθηση ότι δεν ακούμε απλώς ένα συγκρότημα, αλλά χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν στο ίδιο τραγούδι. Έχει ενδιαφέρον η εποχή. Έχουμε μια Ευρώπη που βρίσκεται ακόμη μέσα στον ψυχρό πόλεμο, χωρισμένη σε Ανατολή και Δύση, και την ίδια ώρα η pop μουσική γίνεται όλο και περισσότερο μια κοινή διεθνής γλώσσα.

0: Αυτή ήταν η ιστορία πίσω από το τραγούδι το οποίο επέλεξε ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης, κυρίες και κύριοι, για αυτό το Σάββατο. Ωραία χρόνια, κυρία, πασοκικά χρόνια. Θα έτησε, ας τα να πάνε. Λοιπόν, και τότε βέβαια ο κόσμος αντιμετώπιζε πολύ μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Έτσι, το 1985, να θυμίσω, είχαμε την υποτίμηση της δραχμής και είχαμε και μια οικονομική πολιτική από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου με μέτρα λιτότητας, με σκληρά οικονομικά μέτρα και ένα μεγάλο κύμα μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους και να διαμαρτύρεται. Κύκλους κάνει η ζωή γενικότερα και σε επίπεδο οικονομίας, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει και έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Θα ξεκινήσουμε με το μήνυμα του κυρίου Γιάννη Βασάλου, ο οποίος βάζει ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αναρωτιέται γιατί οι ΗΠΑ, οι οποίες είναι η μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου, φυσικού αερίου και ντίζελ στον κόσμο, οδηγούν μέσα από τις κινήσεις τις οποίες κάνουν τον τελευταίο καιρό σε αύξηση τις τιμές αυτών των προϊόντων. Ενώ, για παράδειγμα, στη Νορβηγία, η οποία επίσης παράγει πετρέλαιο, οι τιμές δεν αυξάνονται.
1: Υπάρχει απάντηση. Ναι. Έχει να κάνει με την οικονομία και το πώς λειτουργεί μια χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματικά, έχει δίκιο ο κύριος Ιωάννης, ότι παράγουν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να κρατούν τις τιμές χαμηλά μόνο μέσα στα σύνορά τους. Γιατί η ενέργεια πωλείται σε διεθνείς αγορές. Αν, για παράδειγμα, υπάρχει έλλειψη ντίζελ στην Ευρώπη, στην Ασία, η τιμή εκεί ανεβαίνει. Τότε οι αμερικανικές εταιρείες έχουν συμφέρον, καταλαβαίνετε πώς δουλεύει έτσι το καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα, να εξάγουν περισσότερο καύσιμο στο εξωτερικό όπου πληρώνουν τα ακριβότερα. Αυτό σημαίνει ότι μένει και λιγότερο προϊόν στην εσωτερική αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και οι τιμές ανεβαίνουν και εκεί.
0: Άρα αυξάνεται τι.
1: Ναι. Και υπάρχει και ένα ακόμη άλλο σημείο, άλλο το αργό πετρέλαιο και άλλο το ντίζελ ή βενζίνη. Έτσι, μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να παράγουν πολύ αργό, αλλά για να γίνει καύσιμο χρειάζονται δηληστήρια. Και αν τα δηληστήρια δουλεύουν ήδη σχεδόν στο όριό τους ή υπάρχουν προβλήματα στην παγκόσμια παραγωγή καυσίμων, όπως συμβαίνει τώρα, δεν μπορείς απλώς να ανοίξεις μια στρόφιγγα και να βγάλεις περισσότερο ντίζελ. Άρα η απάντηση είναι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν πολύ, αλλά συμμετέχουν στην ίδια παγκόσμια αγορά με όλους τους άλλους. Όταν υπάρχει έλλειψη ή μεγάλη ζήτηση διεθνώς, και η αμερικανική ενέργεια ακριβένει και αυτή.
0: Γεια σου, Δεσποινά μου, καλημέρα και σε σένα. Απόδοση της κυκλοφορίας στο νέο ΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, στις 30 Σεπτεμβρίου. Γιατί τόση απεσιοδοξία ενώ τα έργα προχωρούν? Χαιρετισμούς από το Λασίθι. Καλά, το έργο αυτό προχωρά εδώ και δεκαετίες. Ευχόμαστε να ολοκληρωθεί σύντομα. Θετικό το γεγονός ότι έστω ένα μικρό του τμήμα αυτού του έτσι πολύ φιλόδοξου project με το νέο ΒΟΑΚ, με αυτά τα οποία γίνονται γενικότερα στους δρόμους της Κρήτης, οι οποίοι είναι σε άθλια κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι προφανώς πάρα πολύ θετικό αυτό. Γεια σου, Θεόδωρε, να είσαι καλά και στην αγροτική παραγωγή συνεισφέρει Κρήτη. Έχεις δίκιο, φίλε μου Θεόδωρε, εννοείται, δεν το συζητούμε, και σε πολλούς οικονομικούς τομείς της χώρας γενικότερα. Γεια σου, Αναστασία. Σε ευχαριστούμε για την επισήμανσή σου για τυχείο και τα δρομολόγια των λεωφορείων για τους φοιτητές. Γεια σου, Κατερίνα, από την Ηλιόλου στη Ξάνθη, μάλιστα. Η τυχερή της υπόθεσης είστε εσείς. Και έχουν έρθει 2-3 μηνύματα και στο Viber. Γεια σας, κύριε Κώστα Μπέκα. Παρότι μας λέτε ότι έχουμε πει διάφορες ανακρίβειες, ναι, ως προς τη χρήση αυτοκινήτου, παραθέτεται και κάποια στατιστικά στοιχεία του ΑΣΑ. Να τα κοιτάξω εννοείται. Η Ελλάδα είναι στην 26η θέση με μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες πολυπάνω. Είναι χιλιόμετρα οδήγησης ανακάτοικου. Ναι, δεν μου λέει κάτι αυτό το στοιχείο από μόνο του, έτσι όπως μου το παραθέτετε. Υπάρχουν και άλλες έρευνες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν δείξει πως σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινή χρήση του αυτοκινήτου είμαστε στις πρώτες θέσεις μεταξύ των υπόλοιπων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό φαίνεται και στους δρόμους. Αλλά θα επανέλθω και με στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή, στην έναρξη της εκπομπής. Γεια σου, Billy the Greek, να είσαι καλά. Από την πολύ μεγάλη απεριόριστη ανάπτυξη που έχει η χώρα, 6 νομοί που κάποτε έσφυζαν από ζωή έχουν γίνει ένα απέραντο γυροκομείο. Επίσης, στην πανίσχυρη δημοκρατία μας όλοι φοβούνται και συζητούν την κάθοδο στις εκλογές ενός πρώην καταδικασμένου, αναφέρει τον κύριο Κασιδιάρη. Κανείς δεν φοβάται τον κύριο Κασιδιάρη. Ό,τι προβλέπει ο νόμος θα γίνει. Αν δεν έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Είναι πολύ απλό αυτό το οποίο θα γίνει. Αν δεν δύναται να ηγηθεί ενός κόμματος, δεν θα ηγηθεί ενός κόμματος ο κύριος Κασιδιάρης. Είναι πολύ απλό. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. αλλά για τους 6 νομούς που κάποτε έσβησαν από ζωή και έχουν γίνει γυροκόμπιο, σίγουρα αφορά και άλλους νομούς και γενικότερα είναι ένα θέμα το δημογραφικό το οποίο στα σοβαρά δεν το έχουμε συζητήσει, δυστυχώς, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτά και από τα μηνύματά σας που μας έχουν έρθει και στο skyradio.gr και στο Viber. Θυμίζω τον αριθμό 698-123-1003 και φύγαμε για να σας παρουσιάσουμε την έρευνα αυτή της εβδομάδας, την έρευνα που επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε αυτή την εβδομάδα, κύριε Παπαγιαννάκο, παρακαλώ πολύ. Το φίλερ για την έρευνα αυτής της εβδομάδας να πέσει. Και τα στοιχεία της Eurostat που θα ακούσετε θα είναι και η καλύτερη γέφυρα για τον επόμενο μας καλεσμένο και τη συζήτηση που θα κάνουμε. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, τα οποία δημοσιεύτηκαν τέλη Σεπτεμβρίου, περίπου το 18,1% των ελληνικών νοικοκυριών πλήττεται από ενεργειακή φτώχεια. Μιλάμε για ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται στο 8,8%, μεγάλη διαφορά. Και μιλάμε και για τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω μας πλησιάζουν μόνο οι Βούλγαροι,
1: ναι,
0: είναι κοντά σε εμάς ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις πολύ χαμηλές επιδόσεις μας, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή απόδοση των ελληνικών νοικοκυριών και την ενεργειακή αυτάρκειά τους. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας, όπως προκύπτει μέσα από την ανάλυση των στοιχείων της Eurostat, ένα στα πέντε νοικοκυριά δηλώνει αδυναμία να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό τον χειμώνα. Έχουμε επίσης την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας ανακατοικία σε αυτήν εδώ την χώρα και αυτό βέβαια συμβαίνει επειδή τα ελληνικά νοικοκυριά πληρώνουν ακριβά για ενέργεια που τελικά χάνεται λόγω των κακώς μονωμένων κτιρίων, παλιά κτίρια τα οποία είναι του 50, του 60 και του 70 και προφανώς δεν έχουν θωρακιστεί ενεργειακώς. Έχουμε την τρίτη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι η κατοικία τους αναβαθμίστηκε ενεργειακά την τελευταία πενταετία. Την τρίτη χειρότερη έτσι και λάβετε υπόψη σας πόσα ενεργειακά προγράμματα αναβάθμισης των κατοικιών έχουν τρέξει τα τελευταία χρόνια. Όμως έχουμε την τρίτη χειρότερη επίδοση και τα παλιά κτίρια, κρατήστε και αυτό το στοιχείο, έχει το ενδιαφέρον του, στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην ενεργειακή κρίση καθώς πάνω από το 50% των κατοικιών χτίστηκε από το 1980 και στερείται επαρκούς θερμομόνωσης. Επίσης ένα στοιχείο ακόμη το οποίο έχει ενδιαφέρον, Ισάκ. Όλα τα στοιχεία αυτά να πω μπορείτε να τα βρείτε σε ένα ρεπορτάζ το οποίο δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η Χρύσα Λιάγκου στην Καθημερινή, στο Φύλλο της Τετάρτης. Μπορείτε να αναζητήσετε το ρεπορτάζ της στο καθημερινή.gr. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των 5 χωρών με την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση ανακατοικία. Το μισό της ενέργειας των οικοκυριών κατευθύνεται για να ζεσταθούμε.
1: Ναι.
0: Για τη θέρμανση των χώρων, το 25% για συσκευές και φωτισμό, το 14% για να έχουμε ζεστό νερό, το 6% για να μαγειρέψουμε και το 5% για να δροσιστούμε, κλιματισμός δηλαδή, το καλοκαίρι.
1: Νομίζω είναι αποκαλυπτικά αυτά τα στοιχεία της έρευνας και το δεύτερο στοιχείο που μας έκανε να μπούμε στη λογική, να το ανοίξουμε λιγάκι το θέμα, ήταν αυτή η προτροπή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είχαμε πριν από λίγες ημέρες, που ζητά ξανά από τα κράτη και τα νοικοκυριά να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Συγκεκριμένα, ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, ο κύριος Νταν Γιέργενσεν, παρουσίασε μια σειρά προτάσεων για τον περιορισμό της κατανάλωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, με δύο βασικούς στόχους: να πέσουν λογαριασμοί, να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενη ενέργεια. Η λογική ακούγεται απλή, Πέτρο. Χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια, πληρώνουμε λιγότερα και γινόμαστε πιο ανθεκτικοί στις διεθνείς κρίσεις. Μόνο που στην Ελλάδα αυτή η σύσταση συναντά μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και αυτό θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Στέφανος Παλατζάς, είναι πολιτικός βιχαρικός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Γεια σας κύριε Παλατζά, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
2: Καλημέρα. Καλά είναι, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τι λέτε και πόσο βαθύ είναι αυτό το πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τα σπίτια στα οποία μένουμε, τα οποία είναι παλιά, δεν έχουν καλή μόνωση, οπότε καταλαβαίνω αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία που μας έρχεται από τις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη.
2: Η ευρωπαϊκή οδηγία δεν έρχεται τώρα, έχει έρθει από πέρυσι. Είναι η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο υλικό δίκαιο από τον περασμένο Μάιο, όπως και στις άλλες χώρες. Δυστυχώς δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα, όχι μόνο σε εμάς, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, και επομένως το να λέμε και να υπάρχει αυτή η σύσταση που καταναλώστε λιγότερο είναι μια σύσταση, δεν μπορεί να πει κάτι άλλο.
0: Κύριε Παλατζά, έχουμε ένα θέμα με τη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Δεν ξέρω, μιλάτε από Bluetooth ή από κάτι τέτοιο ή όχι?
2: Να βγάλω.
0: Ναι, βγάλτε το Bluetooth αν γίνεται, διότι έτσι δουλειά δεν θα κάνουμε. Και αδική επικοινωνία και τη συζήτησή μας. Ναι, τώρα νομίζω θα είναι
2: καλύτερα τώρα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα. Ναι. Για πάμε.
2: Ωραία.
1: Να το κάνουμε λίγο πιο χειροπιαστό, κύριε Παλατζά, μου επιτρέπετε. Να πάρουμε μια τυπική πολυκατοικία της Αθήνας, χτισμένη δεκαετίες 60-70, υποθέτω. Χωρίς ουσιαστική μόνωση. Όταν βάζουμε λοιπόν ένα ευρώ για να την ζεστάνουμε, πόσο από αυτό το ευρώ ουσιαστικά χάνεται?
2: Σχεδόν όλο. Στην ελληνική πολυκατοικία που είναι τελείως αμόνωτη και έχει πολύ κακά κουφώματα με μονά τζάμια, σχεδόν όλο το ευρώ φεύγει. Δεν μένει τίποτα. Είναι πάρα πολύ λίγο και είναι πολύ καλό το πρόβλημα. Ξέρετε, εγώ, ο Πέτρος το ξέρει γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές τέτοια εποχή. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή βγαίνω σαν γραφικός και λέω: μονώστε τα σπίτια, μονώστε τα σπίτια, βάλτε περισσότερο, μείνετε. Τα μπλε, τα πράσινα, τα κίτρινα τιμολόγια από τα φθηνή. Μην ακούτε το θέμα του στάξου από πετρέλαιο σε αντιδερμότητα.
0: Συγγνώμη κύριε Παλατζά, πάλι σας χάνουμε. Αν μπορούμε να σας καλέσουμε κανονικά στη γραμμή μας και όχι στο Viber, διότι φαίνεται πως έχουμε ένα θέμα με το ίντερνετ, δεν ξέρω. Ως προς και αυτές τις υποδομές φαίνεται πως υπάρχει πρόβλημα σε αυτήν εδώ τη χώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, σας καλούμε, κλείστε και σας καλούμε σε ένα λεπτό για να τα πούμε, για να ακούγετε και καλύτερα τα όσα λέτε, τα οποία πάντα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο κύριος Παλατζάς πραγματικά γνώστης των θεμάτων και έχει πάει σε αρκετά θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων κόντρα στο ρεύμα και σε όλα αυτά τα οποία έχουν υλοποιηθεί και αποτελούν κεντρική πολιτική και τη σημερινή κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ενδιαφέρον και το μήνυμα του κυρίου Κωνσταντίνου Τσαγκάρη από το Όσλο. Τον καλημερίζουμε. Να είστε καλά, κύριε Τσαγκάρη. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και για την ακρόαση. Λέει πως είναι λάθος αυτό το οποίο είπε άλλος ακροατής, ότι δεν αυξάνεται η τιμή στην Νορβηγία. Σήμερα είναι 3 ευρώ ανά λίτρο η βενζίνη και το πετρέλαιο. Όταν ήρθα στην Νορβηγία πριν από 15 χρόνια, το πετρέλαιο και η βενζίνη είχε 1 ευρώ. Ναι. Αντίστοιχα, δουλεύει και το ηλεκτρικό.
1: Είναι ιδεολογική, όπως μεταφέραμε και από τις ΗΠΑ. Χώρες δηλαδή που μπορούν να αντλήσουν πετρέλαιο, μπαίνουν στη λογική της παγκόσμιας αγοράς, εξάγουν το δικό τους έτσι.
0: Δεν μπορεί να μείνει κανείς ανεπηρέαστος. Κύριε Παλατζά, τώρα νομίζω μπορούμε να τα πούμε. Μας ακούτε?
2: Σας χάνω λίγο, αλλά τώρα νομίζω σας ακούω.
0: Ωραία, και εμείς σας ακούμε. Λοιπόν, έχετε γίνει όντως ο γραφικός κάθε φορά που συζητούμε, είτε για το πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα, είτε πώς θα δροσιστούμε το καλοκαίρι. Εσείς βάζετε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την κακή μόνωση των ελληνικών κτηρίων, των σπιτιών και των επιχειρήσεων.
2: Και πάντα η απάντηση που παίρνω είναι: αυτό είναι ακριβό που μας λες, δεν μπορούμε να το κάνουμε, οπότε να κάνουμε κάτι άλλο. Να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο πώς θα συσταθούμε και φέτος το χειμώνα. Και δυστυχώς εκεί το σενάριο καταλήγει πάντα στην περίπτωση του επιδόματος θέρμανσης που δίνει η πολιτεία ή κάποιων προγραμμάτων σαν αυτό που τρέχει τώρα με την επιδότηση της αντλίας, όπου κάποιοι λένε στον κάθε πολίτη ότι βάλε μια αντλία και θα βρεις την υγειά σου, διότι και πολύ λιγότερο το ρεύμα είναι πιο φθηνό από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τούτο καθεξής. Όλα αυτά βέβαια είναι μύθος, γιατί τα ίδια μας λέγανε και για το φυσικό αέριο πριν από μερικά χρόνια, αλλά όπως είδατε δεν ισχύει και δεν ίσχυε. Επειδή αυτή η έρευνα στην οποία αναφερθήκατε μιλούσε και για τα αυτοκίνητα και για τα σπίτια, επιτρέψτε μου να κάνω ένα παραλληλισμό για να καταλάβουμε πώς σκεφτόμαστε στην Ελλάδα και πώς θα έπρεπε να σκεφτόμαστε. Το αυτοκίνητο είναι μια δαπάνη πια στη ζωή μας αναγκαία. Αν εξαιρέσουμε αυτόν που είναι επαγγελματίας και κάνει επένδυση, το αυτοκίνητο είναι μια επένδυση. Για μας, τους απλούς πολίτες, το αυτοκίνητο είναι μια δαπάνη υποχρεωτική, η οποία μάλιστα ανανεώνεται κάθε, ας πούμε, 5 χρόνια, 10 χρόνια, ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου μας και την κατάσταση και τα χιλιόμετρα που κάνουμε. Και φυσικά, επειδή το χρησιμοποιούμε, όπως είπατε, πολύ λιγότερο, σε εμάς έρχεται πιο νωρίς.
3: η συντήρηση, το, η αυξημένη συντήρηση και το κόστος αντικατάστασης. Στο σπίτι προφανώς δεν μπορούμε να σκεφτούμε έτσι. Μπορούμε όμως να σκεφτούμε ως προς τη θέρμανση με τον ίδιο τρόπο, γιατί και η θέρμανση είναι μια αναγκαία δαπάνη. Και όταν κάποιος μας λέει ότι κοίταξε να δεις, βάλε μια αντλία θερμότητας και θα λύσεις το πρόβλημά σου, μας λέει τη μισή αλήθεια. Διότι και η αντλία θερμότητας, αν είναι σε ένα σπίτι αμόνωτο, θα έχει πολύ μεγάλο κόστος χρήσης και συντήρησης και θα πρέπει να αντικατασταθεί πάλι σε μια πενταετία με δεκαετία. Στο αυτοκίνητο, προφανώς η εναλλακτική δεν υπάρχει. Θα μπορούσε να υπάρχει στην Ελλάδα αν είχαμε μέσα μαζικής μεταφοράς ώστε να μειώσουμε τη χρήση, ή αν περπατάγαμε ή αν είχαμε ποδηλατόδρομο να κάνουμε ποδήλατο σαν την Ολλανδία. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν όμως αυτά. Το θέμα είναι στο κτίριο, στο σπίτι μας υπάρχει εναλλακτική. Και εκεί η απάντηση είναι ναι, σαφώς υπάρχει. Αν δηλαδή φροντίσουμε να κάνουμε το σπίτι μας θερμός, το λέω πολύ απλά, να μην έχει απώλειες, τότε με αυτόν τον τρόπο η αντλία θερμότητας και μικρή θα είναι και δεν θα, πώς να το πω, δεν θα κουράζεται να μας ζεσταίνει. Ναι. Και δεν θα μας κοστίζει και πολύ.
0: Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνει κάποιος που μένει σε ένα παλιό σπίτι, σε ένα παλιό διαμέρισμα, είναι να το μονώσει καλά.
3: Ναι. Και προσέξτε κάτι, γιατί πάλι ξαναλέω, η απάντηση σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα το... αυτό που μου λες είναι ακριβό, δεν έχω τα λεφτά να το κάνω. Ναι. Εγώ δεν είπα
0: αλλά ποτέ, όλα αυτά τα ενεργειακά ακριβά είναι, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, αλλά χρειάζεται να... αυτά τα ενεργειακά μπορούν να γίνουν βήμα-βήμα. Ένα-ένα. Mm-hmm. Ξέρετε, αν έχεις ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει δύο μεγάλα κουφώματα, μια μπαλκονόπορτα και ένα κουφώμα ακόμα στο υπνοδωμάτιο, και αυτά τα δύο κουφώματα τα αλλάξεις με στοιχειοδός καλύτερα από αυτά που έχεις, το οποίο μπορεί να σου κοστίσει περίπου ένα χιλιάρικο, όχι παραπάνω. Αυτό το χιλιάρικο σε περίπου δύο χρόνια θα το πάρεις από τη θέρμανση πίσω. Και όταν το πάρεις πίσω θα μπορέσεις την επόμενη διετία να κάνεις μια άλλη επένδυση, η οποία θα είναι ας πούμε η μόνωση του βορεινού σου τείχου.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο και μετά θα σας υποβάλει ένα ερώτημα και ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης, κύριε Παλατσά. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις που λέτε όμως προβλεπόντουσαν στα τελευταία εξοικονομώ.
3: Ναι, μα δεν είπε κανείς ότι δεν γίνονται. Γίνονται, απλά... προσπαθούν να γίνουν στη λογική του να τα κάνω όλα και το ποσό το οποίο υπάρχει διαθέσιμο για κάθε οικιστική μονάδα, για κάθε διαμέρισμα, είναι τόσο μικρό που στην πραγματικότητα δεν τα κάνουμε όλα, κάνουμε ένα μέρος, αλλά κανείς δεν μας λέει από τους μηχανικούς που θα έπρεπε να μας το πούνε ότι κοίταξε να δεις, αυτό που κάναμε δεν είναι όλα. Πρέπει να κάνεις και μερικά πράγματα ακόμα, φρόντισε στο μέλλον να τα κάνεις.
0: Άρα λέτε πως αυτές οι παρεμβάσεις θα έπρεπε να είχαν οριοθετηθεί ως η πρώτη προτεραιότητα για τα σπίτια μας.
3: Ναι, είναι το λεγόμενο locking effect, δηλαδή κάνουμε τσαπατσουλιές, να το πω έτσι, με αποτέλεσμα μετά να νομίζουμε ότι το έχουμε τελειώσει, το έχουμε ανακαινήσει τελείως, είναι αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο, αλλά αυτό μετά φέρνει άλλα προβλήματα στο μέλλον.
1: Κύριε Παλατζά, δύο ερωτησούλες θέλω να σας κάνω εγώ. Πρώτα απ' όλα, επειδή αναφερθήκατε στο εξοικονομώ, έχουν περάσει αρκετά προγράμματα από το εξοικονομώ. Το κτηριακό αποθέμα παραμένει όμως πολύ παλιό στη χώρα μας. Γιατί δεν έχει αλλάξει αυτή η εικόνα όσο τα περιμέναμε? Είναι θέμα χρημάτων, είναι γραφειοκρατίας, είναι σχεδιασμού, ή απλώς αυτή η κλίμακα των προγραμμάτων είναι πολύ μικρή μπροστά στο μέγεθος του προβλήματος? Και κάτι χρηστικό, ένα μικρό πρακτικό δίλημα. Ένα νοικοκυριό λοιπόν που έχει περιορισμένο ποσό, γιατί πολύ ωραία μας λέτε ότι πρέπει να γίνουν 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Αλλά αυτό συνήθως, επειδή είναι βάση εισοδήματος, είναι μακροπρόθεσμο. Με τι ξεκινάμε? Αλλάζουμε κουφώματα, βάζουμε εξωτερική μόνωση, αλλάζουμε σύστημα θέρμανσης? Ποια είναι η προτεραιότητά μας?
3: Να απαντήσω πάλι στο δεύτερο, μια και είναι πιο γρήγορο και το έχω πει πολλές φορές. Το πρώτο πάντα είναι η μόνωση. Μονώνουμε. Αν δεν έχουμε μονωμένο κέλυφος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το μονώνουμε σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνει και τα κουφώματα. Διότι τα κουφώματα είναι. Τα πιο αδύναμα σημεία του κελύφους μας. Δηλαδή φανταστείτε ότι αν ο τείχος μας είναι αμόνωτος και χάνει δύο μονάδες θέρμανσης και θερμότητας, το κούφωμά μας που είναι δίπλα είναι τέσσερις φορές πιο πολύ από τον τείχο και χάνει τέσσερις φορές περισσότερη θερμότητα. Άρα καμιά φορά μπορεί να είναι και λίγο πιο καλό, αν έχουμε περισσότερα κούφωματα, να αλλάξουμε πρώτα κούφωματα και μετά να κάνουμε μόνωση. Αλλά αυτά τα δύο είναι τα δύο κυρίαρχα για να ξεκινήσουμε οπωσδήποτε, και ξαναλέω, βήμα-βήμα, όχι σόν και καλά με το άλλο. Τώρα, όσον αφορά τη γενικότερη αξιολόγηση των προγραμμάτων εξοικονομώ, είναι όλα αυτά μαζί που είπατε και είναι και αυτό που είπατε στο τέλος. Δηλαδή, το εξοικονομώ ξεκίνησε σαν ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης. Δηλαδή, ξεκίνησε το 2012, προκειμένου να καλύψει το 10% του κτηριακού αποθέματος και να δώσει την πληροφορία και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες να αρχίσουν να ανακαινίζουν τα σπίτια τους. Yeah. Αυτός ήταν ο λόγος. Δεν ήταν ο λόγος να καλύψουμε όσο περισσότερους μπορούμε και να τους κάνουμε ανακαίνιση. Δεν χρειάζεται άλλωστε. Ουσιαστικά τα επιδοτούμενα προγράμματα θα έπρεπε να καλύπτουν μόνο τα χαμηλά εισοδήματα και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ναι. Οι υπόλοιποι θα μπορούσαν να κάνουν τις ανακαινήσεις τους, μια και σας είπα ότι αυτοχρηματοδοτείται, θα μπορούσαν να κάνουν τις ανακαινήσεις τους είτε με άτοκα δάνεια είτε με φοροαπαλλαγές. Δεν υπήρχε λόγος να πάνε κρατικά λεφτά εκεί. Από την άλλη μεριά, είναι σίγουρο ότι και το πόσο. Όταν λοιπόν έχεις μια λογική που λέει εγώ θέλω να καλύψω όσο περισσότερο μπορώ, τότε θα σας πω ονομαστικά ένα πρόγραμμα εξοικονομώ του Χατζηδάκη, το οποίο είχε προβλέψει 50.000 ευρώ ανακατοικία, έδινε μια πολύ μεγάλη άνεση στο να κάνεις πραγματικές παρεμβάσεις στο κτίριό σου και να βάλεις ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Φανταστείτε ότι εμείς με εξοικονομώ προγράμματα την εποχή του εξοικονομώ του 2021, φτιάξαμε παθητικά κτίρια με αυτή την. Δηλαδή, ανακαινήσαμε παλιά κτίρια σε επίπεδο παθητικού κτιρίου με αυτά τα λεφτά. Όταν μετά όμως ήρθε άλλος υπουργός, ο οποίος η μόνη του σκέψη ήταν: εγώ με 50.000 τώρα το διαμέρισμα, κάνω 30.000 νοικοκυριά. Αν το κάνω 25.000, θα κάνω 60.000 νοικοκυριά. Καλύτερα, δεν είναι? Όταν κάνω έτσι, τέτοιες απλές, απλοϊκές και ανεύθυνες επιλογές, τότε αυτό συμβαίνει. Αυτό που σημαίνει σήμερα που έχουν απαξιωθεί αυτά τα προγράμματα.
0: Μάλιστα. Πολύ σύντομα, μια απάντηση στο ερώτημα της Ιφηγένειας. Ρωτάει πώς μπορεί να αξιολογήσει την κατάσταση του σπιτιού της που πρέπει να απευθυνθεί.
3: Πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανικούς οι οποίοι είναι καταρτισμένοι και είναι στη χειρότερη περίπτωση οι ενεργειακοί επιθεωρητές κτηρίων. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι οι μηχανικοί πρέπει να δώσουν λύσεις. Αυτό είναι που πρέπει να δώσει λύσεις για το πώς να αναβαθμιστεί.
0: Και εκεί όμως δυστυχώς και αυτοί, δίχως να θέλω να μιλήσω για το σύνολο των μηχανικών, προφανώς όχι, αλλά και αυτοί έχουν μπει σε μια διαδικασία να πουλήσουμε, για παράδειγμα, όσο το δυνατόν περισσότερες αντλίες θερμότητας μπορούμε. Έχουν μπει και αυτοί.
3: Ναι.
0: Δυστυχώς σε μια τέτοια διαδικασία. Ναι.
3: Γιατί δεν έχουν δυστυχώς πια την πληροφορία και την τεχνογνωσία. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Θα κυκλοφορήσει το αμέσως προσοχές διάστημα μια σημαντική έρευνα που έγινε σε ένα δείγμα πάνω από 2.500 μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Το 40% των μηχανικών λέει ότι το πρώτο πράγμα που τους λείπει για να προχωρήσουν το επάγγελμά τους, ναι, είναι η κατάρτιση και η τεχνογνωσία. Μάλιστα. Άρα οι ίδιοι παραδέχονται ότι θέλουν κατάρτιση.
0: Άρα ούτε αυτοί έχουν βαθιά γνώση αυτών των.
4: Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: ElectroTeam Marketos.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
11: ElectroTeam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
10: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και τα
11: Ελέκτρο Τίμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
11: και κινητό 6977-421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Ελέκτρο Τίμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.
10: Κινηθείτε.
11: Προς το συμφέρον σας.
10: Προς το συμφέρον σας.
12: 20 επιχειρήσεις από εγκλωβισμό ατόμων στα φέρμα Ιερά Πέτρας, είτε μέσα από οχήματα είτε μέσα από οικίες. Μία ηλικιωμένη για προληπτικούς λόγους διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Κλειστά είναι πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο της Ιερά Πέτρας, ενώ προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο και στα Χανιά κατ' Ορέθυμνο. Μιλώντας στο Sky, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ΕΦΗ Παπαβραμοπούλου έκανε γνωστό ότι για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει η Επιτροπή Κινδύνου προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Σε ισχύ παραμένει στο μεταξύ απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για τον Αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν μόνο ορισμένα συμβατικά πλοία. Τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 μποφόρ πνέουν σήμερα ως το απόγευμα στο Αιγαίο. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει από σήμερα το μεσημέρι ως και το μεσημέρι αύριο για τα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα. Συνολικά 34 κλήσεις έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αττική το τελευταίο 24ωρο. Οι κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας πριν από λίγο στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου διαπερνά την προσπάθεια για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Υπογράμμισε ότι ο Παρθενώνας αποτελεί μια αυτοτελή και μοναδική περίπτωση, γι' αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Αφορά στην αποκατάσταση ενός οικουμενικού μνημείου, το οποίο παραμένει βία διαμελισμένο. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, πιστεύει ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής. Το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία έκλεισε προσωρινά και μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν εσπευσμένα σήμερα έπειτα από αναφορές περί πτήσης ύποπτου ντρόουν από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία. Οι αρχές της χώρας συνέστησαν στους κατοίκους του Βίλνιους να είναι προετοιμασμένοι να αναζητήσουν καταφύγιο αν χρειαστεί. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανέφερε ότι επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλωτήριο με ένα τσεκούρι. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι σήμερα στο σύστημα συμμετέχουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ενώ επόμενο βήμα είναι η διεύρυνση της χρήσης του από τους ιατρικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα. Περίπου 45 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων της Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η Λέμβος, την οποία επέβαιναν, εντοπίστηκε από διεξχόμενο δεξαμενόπλαιο. Στη Γαλλία, νέες κινητοποιήσεις και επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε σχολεία σε όλη τη χώρα, με αιχμή τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, 735 σχολεία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις. Μόνο χθες έγιναν περισσότερες από 1.700 συλλήψεις. Σε ίσχυε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Ήδη απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, ενώ από τις 3 θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Κουφάλη, Καβιτού, Δημοκρίτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και την πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά σήμερα στις 3 το μεσημέρι παίζουν Μύκονος Μπέτσον ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
13: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Ισακ Τριανταφυλλίδης και Πέτρος Κυρκυλής.

είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, παιδιά. Kings of Leon, καινούριο τραγούδι. Cold Blue Dawn. Αγαπημένη Kings of Leon, το τραγούδι τους αυτό μιλάει για τα όνειρα, τις παιδικές τους αναμνήσεις και την ομοιή πραγματικότητα της ζωής. Και έχει κυκλοφορήσει και με ένα πρωτοποριακό βίντεο, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το The Weather Channel. Χρησιμοποιούν διάφορες δορυφορικές εικόνες της NASA. Από εκεί βλέπει κανείς φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς της γης, ποτάμια, βουνά. Καιρός φθινοπορεινός και αυτή η μελαγχολία που έχει και αυτό το τραγούδι των Kings of Leon νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό το Σαββατοκύριακο, παρότι ο ήλιος έχει ξεπροβάλει εδώ στην Αττική, στα λιμέρια τα δικά μας, αυτή την ώρα 20 βαθμούς Κελσίου εδώ στο Νέο το Φάληρο. Πιο πολύ κρύο και πιο πολύ βροχή κάτω στην Κρήτη και στα Χανιά. Βλέπω έπεσε πάρα πολύ βροχή χθες το βράδυ, 318 χιλιοστά.

0: παραπέμπει 70% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με αντίστοιχα σπίτια. Για παράδειγμα, 400 με 500 ευρώ το χειμώνα για θέρμανση με φυσικό αέριο και σταθερή θερμοκρασία στους 22 με 23 βαθμούς. Γεια σου, Σοφοκλή μου, να είσαι καλά. Η κυρία Φόφη Μαγκούτα από την Ομόνια λέει την περίπτωση τη δική της, μας αναφέρει στο μήνυμά της στις 10:54 πρώτα λεπτά. Η δική της πολυκατοικία είναι του 62, έχει μόνο μία εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο ορόφο και τα συνεργεία που επινέβησαν σε τρία διαμερίσματα κατήργησαν ενδιάμεσους τείχους για να καταστήσουν το κτίριο ελκυστικό σε αλλοδαπούς βορειότερων κλιμάτων. Η πολυκατοικία μας έχει προς ανατολισμό Ανατολή-Δύση. Μάλιστα. Την καλημέρα μας και στο Μανώλη Κοτάτη που μας ακούει από την όμορφη Χίο μαζεύοντας βαστίχα.
1: Τώρα αυτό το μήνα λίγο στο κατήργησαν κάποιους τείχους, μου κάνει ένα λίγο καμπανάκι εμένα. Ελπίζω όλα αυτά να γίνονται με την επίβλεψη έτσι, μηχανικών, γιατί δεν αφαιρούμε έτσι εύκολα τείχους από πολυκατοικίες. Ναι. Και ένα μικρό μόνο σχόλιο στον Ενεργειακό για να συνεχίσουμε και στην θεματολογία μας. Mm-hmm. Ξέρεις, αυτές τις ελληνικές πολυκατοικίες σκεφτόμουν υπάρχει και αυτό το δεύτερο εμπόδιο. Πολλοί ιδιοκτήτες, διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες, δεν έχουν όλοι οι ίδιες, συνελεύσεις που συχνά δεν μπορεί να συμφωνήσουν ούτε στα βασικά. Και αναρωτιέμαι αν πραγματικά μπορούμε να κάνουμε έτσι μαζική ενεργειακή αναβάθμιση με το σημερινό μοντέλο της πολυκατοικίας.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν όλοι οι ένοικοι ή όλοι οι ιδιοκτήτες στην ίδια σελίδα. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό τώρα να συμβεί, έχεις δίκιο. Και δεν υπάρχει και σωστή πληροφόρηση, ενημέρωση προς τους πολίτες, είτε από τα αρμόδια υπουργεία, είτε και από τους ίδιους τους μηχανικούς πολλές φορές. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί το οποίο θα το βρίσκουμε μπροστά μας ξανά και ξανά. Σε συγχαίρει ο Τάκης από το Λαγωνής για το τραγούδι που επέλεξε σήμερα. Το Life is Life. Του άρεσε πάρα πολύ, όπως και η ιστορία την οποία μας είπες και την οποία δεν γνωρίζαμε. Γιώργο Τσιφουτίδη, δεν έχουμε όλο το χρόνο σε μια εκπομπή που είναι λιγότερο από 2 ώρες, δηλαδή ειδικά τα Σάββατα παρατέταρτο χαιρετάμε, 12 παρατέταρτο. Δεν έχουμε όλη την ώρα τώρα να αναλύσουμε τι έγινε τη δεκαετία του 80. Είπαμε για το 84-85, τότε που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Τι έγινε το 81, το 82, το 87. Σωστά τα καταγράφεις εσύ, αλλά δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε ανάλυση τη δεκαετία του 80 και δεν έχει κανένα νόημα δηλαδή τώρα.
1: Η λογική άλλωστε τη στήλη μας είναι ένα τραγούδι πότε βγήκε, όταν το ακούγαμε, τι συνέβαινε έτσι γύρω μας όταν κοιτάζαμε. Αυτό.
0: Ναι. Σημασία έχει να βλέπουμε τι γίνεται τώρα και τι γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπου αντιμετωπίζουν πολλαπλάσια προβλήματα και πολλές παράλληλες κρίσεις. Αναφέρομαι στη Γαλλία, η οποία τις τελευταίες ημέρες συγκλονίζεται από το κίνημα του Λυκείου.
1: Ναι, στη Γαλλία αυτό που πραγματικά ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, έτσι, έξω από ορισμένα λύκεια της Παρισινής περιφέρειας, έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα πανεθνικό κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων. Περίπου 1 στα 4 λύκεια της χώρας έχει επηρεαστεί. Οι μαθητές μιλούν για καθηγητές που δεν αντικαθίστανται, για υπερφορτωμένες τάξεις, για σχολικά κτίρια σε κακή κατάσταση, για εξαντλητικά προγράμματα και την πίεση του συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Και αυτή η συζήτηση βέβαια δεν αφορά μόνο το σχολείο πλέον και στη Γαλλία. Υπάρχουν και επεισόδια, υπάρχουν και μαζικές συλλήψεις, υπάρχουν και καταγγελίες για αστυνομική βία, για μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση για το ποιος βρίσκεται πραγματικά πίσω από τις κινητοποιήσεις. Θέλαμε λοιπόν να δούμε λίγο αυτό το θέμα περισσότερο και μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η κυρία Λαμπρινή Ξένου, είναι ακαδημαϊκός στη Γαλλία και διδάσκουσα δημόσιο δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Paris Est Créteil. Καλή σας ημέρα, κυρία Ξένου, πώς είστε?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Θέλω πρώτα να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα από τη Γαλλία, αν αφήσουμε για λίγο στην άκρη τις εικόνες των επεισοδίων. Τι ακριβώς είχε κάνει τόσους μαθητές να πούν αυτή τη στιγμή ως εδώ, όπως το είδαμε και σε πλακάτ που κρατούσαν, αλλά και συνθήματα που φώναζαν?
2: Κοιτάξτε, η Γαλλία, όχι μόνο για όσον αφορά το σχολείο, αλλά όσον αφορά γενικότερα το δημόσιο τομέα, είναι ένα καζάνι που βράζει εδώ και πολλά χρόνια. Τα αιτήματα τα οποία ζητούν τώρα οι φοιτητές δεν είναι τωρινά. Είναι το 90, αν δείτε τι έγινε στη Γαλλία. Έτσι ακριβώς ξεκίνησε από μαθητές και κέρδισαν. Δηλαδή, τότε το Υπουργείο έδωσε πολλά εκατομμύρια φράγκα για καλύτερες σχολικές υποδομές. Ο δημόσιος τομέας, το σχολείο, το νοσοκομείο, τις φυλακές, πάει πολύ άσχημα. Και αυτό έχει να κάνει βασικά με οικονομικά κριτήρια. Ξεκινάει από οικονομικά. Δεν υπάρχουν σωστές υποδομές. Σε σχολεία που είναι στα περίχωρα, σε κάποια προάστια του Παρισιού, όπως είναι το Σοντενί, ας πούμε, όπου εκεί δεν υπάρχουν χρήματα από τους τοπικούς παράγοντες ώστε τα κτίρια να είναι όπως πρέπει, κατηγορούν και υπάρχουν βίντεο που τα δείχνουν πλέον, γιατί υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρουραίους, ποντίκια, κάνουν ουρές.

0: να μπουν στην τουαλέτα τα παιδιά. Οι αίθουσες έχουν πάνω από 35 μαθητές. Δηλαδή, οι δυσκολίες είναι αντικειμενικές. Τώρα, οι βαθύτερες αιτίες του προβλήματος πιστεύω ότι είναι πέραν του οικονομικού.
1: Ναι. Έχει ενδιαφέρον πάντως, κυρία Ξένο, ότι το κίνημα φαίνεται ότι ξεκίνησε από λύκεια των προαστίων του Παρισιού, αλλά στη συνέχεια εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα και σε πολύ διαφορετικά σχολεία, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε κοινά προβλήματα σε όλο το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, ή είναι από την ίδια κινητοποίηση κρύβονται πολύ διαφορετικές πραγματικότητες?
0: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν προβλήματα σε όλη τη Γαλλία, το εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, αυτό το οποίο κατηγορούν τα παιδιά, τον αλγόριθμο αυτόν που αποφασίζει, γιατί στη Γαλλία στα πανεπιστήμια μπαίνουν όλοι. Όλοι οι φοιτητές μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Ναι, όσοι πάρουν τον μπακαλωρεά, το απολυτήριο. Το πρόβλημα είναι ότι όταν μπει στο πανεπιστήμιο, το 60% των ανθρώπων που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο δεν βγαίνουν από το πανεπιστήμιο και χάνουν ένα, δύο ή τρία χρόνια από τη ζωή τους. Ο αλγόριθμος αυτός λαμβάνει υπόψη από ποιο λύκειο έρχεται ο κάθε υποψήφιος, σε ποια περιοχή βρίσκεται, αν είναι πρώτος ή τελευταίος. Τα κριτήρια δηλαδή δεν τα θεωρούν αντικειμενικά και έχουν δίκιο στη βάση τους. Δηλαδή, εγώ αυτό που βλέπω σαν πανεπιστημιακός το πρώτο έτος που είμαι σε ένα προάστιο του Παρισιού είναι αλήθεια. Δηλαδή μπαίνουν παιδιά τα οποία δεν ξέρουν να διαβάζουν. Αν, δηλαδή, μου είχε κάνει εντύπωση όταν ήμουν ακόμα νέα βοηθός καθηγητή και έκανα τα βοηθητικά μαθήματα και ζήτησα μία μέρα από έναν φοιτητή να διαβάσει ένα μικρό άρθρο του συντάγματος. Δεν μπορούσε το παιδί αυτό να διαβάσει. Γιατί έρχονται από οικογένειες με οικονομικά προβλήματα, κάποια από μετανάστες που δεν μιλάνε καλά τη γλώσσα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με κάποιο παιδί του κέντρου του Παρισιού, που οι γονείς του μπορεί να είναι δικηγόροι, δικαστές κτλ., δεν πάνε στα ίδια σχολεία, δεν έχουν τις ίδιες βιβλιοθήκες. Και το πρόβλημα των δασκάλων, η Γαλλία έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν θέλουν πλέον οι άνθρωποι που τελειώνουν τη φιλοσοφική, την αντίστοιχη, τη δική μας, να γίνουν δάσκαλοι, γιατί η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Άρα, αν λείψει ένας δάσκαλος από το μάθημα, και κάποιες φορές μπορεί να λείψουν για μήνες οι άνθρωποι, γιατί έχουν ένα πρόβλημα υγείας, ας πούμε, δεν μπορούν να τους αντικαταστήσουν.
2: Για το επάγγελμα του δασκάλου, αυτός είναι ένας προβληματισμός που υπάρχει, το ξέρετε, και εδώ στη χώρα μας. Το επάγγελμα αυτό έχει πάψει να είναι ελκυστικό και στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω πως το ίδιο ισχύει και στην Γαλλία. Άρα, εδώ οι μαθητές που έχουν βγει στους δρόμους βάζουν ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον τρόπο εισαγωγής τους στα πανεπιστήμια, κυρία Ξένου. Ζητούν να αλλάξει.
0: Μεταξύ άλλων, ναι. Ξέρετε. Είναι ένα μεταξύ άλλων, γι' αυτό και αφορά όλους τους μαθητές. Δηλαδή και στο κέντρο του Παρισιού που μένω εγώ και είμαι δίπλα στο καλύτερο λύκειο της Γαλλίας, ας πούμε, το Henri IV, που δεν έχουν αυτά τα ίδια προβλήματα που έχουν στα περίχωρα, λένε πάω, γιατί και εμένα με αφορά αυτός ο τρόπος, αλλά πάω και γιατί είναι συμμαθητής μου αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Ξέρετε, οι Γάλλοι έχουν κάνει τη γαλλική φαντάσταση. Ναι. Δηλαδή, έχουν την αίσθηση της αδελφοσύνης, την αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο.
2: Ναι. Άρα καταλαβαίνω πως έχουν κινητοποιηθεί και μαθητές από τα αστικά κέντρα, έτσι δεν μιλάμε μόνο
0: βεβαίως,
2: για...
0: Βεβαίως, και φοιτητές. Ναι. Και φοιτητές, ναι.
1: Στη Γαλλία υπάρχει πολύ ισχυρή παράδοση, μας το αναφέρετε και πλην, μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων. Ήθελα λίγο να εκμεταλλευτώ και την ιδιότητά σας και την εμπειρία σας που ζείτε εκεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Να σταθούμε λίγο στη γενιά αυτών των παιδιών. Είναι μαθητές που μεγάλωσαν με την πανδημία, έτσι, με συνεχείς οικονομικές και πολιτικές κρίσεις. Στη Γαλλία η πολιτική κρίση έχει πάψει να είναι πλέον εξαίρεση. Με την κλιματική αγωνία, αν μου επιτρέπετε, αλλά και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και όλοι οι νέοι σε όλο τον πλανήτη. Βλέπετε σε αυτή την κινητοποίηση και μια γενιά περισσότερο πολιτικοποιημένη ή μια γενιά περισσότερο δύσπιστη απέναντι στους θεσμούς?
0: Βλέπω μια γενιά φοβισμένη. Μια γενιά αγχωμένη. Μια γενιά που δεν ξέρει που πάει. Γιατί, ξέρετε, οι νέοι άνθρωποι, παρά το ότι υπάρχει το ίντερνετ, είναι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα έχουν μια αθωότητα. Σκέφτονται. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει, ξέρετε, ναι, εγώ θυμάμαι στα δικά μου χρόνια στην Ελλάδα που ήμουν φοιτήτρια, υπήρχαν έντονη παρουσία των κομμάτων. Νομίζω ότι ξεπερνάει την υπόθεση των κομμάτων. Ακόμα και αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν κόμματα στη Γαλλία που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτό το κίνημα, θα έλεγα ότι είναι παιδιά τα οποία είναι πολύ έξυπνα. Ειλικρινά πολύ έξυπνα. Και τα βρίσκω και πολύ πιο φιλόδοξα από ότι ήμασταν εμείς. Βλέπω τους φοιτητές μου στο τρίτο έτος που έρχονται με αγωνία και μου λένε: πείτε μου τι μάθημα να πάρω για να κάνω αυτό το μάστερ, για να μπω στην αγορά εργασίας και να κάνω αυτή τη δουλειά. Και τους λέω: βρε παιδιά, χαλαρώστε, ας πούμε. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ να τέτοιο σχέδιο να έχετε από τα 20 για το τι θα κάνω στα 30. Πώς θα ξέρετε όλα αυτά? Δηλαδή, απλά παίζουν με το φόβο τους. Και κοιτάξτε, θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. τον Ιούνιο ζήσαμε στο Παρίσι και σε όλη τη Γαλλία κάτι φοβερό με το θέμα της θερμοκρασίας. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή δεν είναι προετοιμασμένη για τις θερμοκρασίες αυτές. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει κλιματιστικό εδώ. Έχετε λοιπόν παιδιά που σας λένε, μα εγώ δεν μπορώ να δουλέψω. Λοιπόν, θυμούσαν την ώρα που περνούσαν εξετάσεις του μπακαλωρέα και δεν αλλάζανε το Υπουργείο, δεν άλλαζε την ώρα της εξέτασης που ήταν 2, 12 με 3, να λάβουν υπόψη ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι σε κανονικές συνθήκες.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, αισθάνονται ότι δεν ακούγονται. Καταλάβετε. Mm. Καταλαβαίνετε.
3: Άμα δεν γίνονται και αυτά τα απλά πράγματα που μας λέτε, είναι λογικό να αισθάνονται έτσι τα παιδιά.
0: Οι κυβερνήσεις δυστυχώς κλείνουν τα αυτιά τους σε αυτά τα θέματα. Ναι. Δυστυχώς. Και οι νέοι, ξέρετε, δεν καταλαβαίνουν. Δεν θα σκεφτούν πολύ. Θα κατέβουν στο δρόμο. Και για μένα καλά κάνουν.
3: Είναι ακομάτιστες αυτές οι διαμαρτυρίες?
0: Ναι. Συναντήθηκαν χτες με τον Υπουργό Παιδείας. Ζήτησαν, ήθελε να τους ακούσει μετά από τόσες μέρες.
3: Μάλιστα.
0: Που κινητοποιούνται. Όμως δεν είναι ευχαριστημένοι και την Τρίτη ξεκινάνε πάλι. Mm-hmm. Το μόνο που είπε ο Υπουργός είναι ότι θα φτιάξει μια πλατφόρμα που θα λέγεται πλατφόρμα συγκέντρωσης, την οποία θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε μαθητή και γονέα να εκφραστεί. Το πρόβλημα είναι ότι ταυτόχρονα υπάρχουν και απειλές. Δηλαδή, εκτός ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι θα σταλθούν γράμματα στους γονείς, λέγοντάς τους ότι αν τα παιδιά τους δεν συμμορφωθούν, θα αποκλειστούν από τα σχολεία και ακόμα και η ευθύνη αστική των γονιών θα δεσμευτεί, ώστε να πληρώσουν για τους βανδαλισμούς που γίνονται στα σχολεία.
3: Έχουν γίνει όμως τώρα βανδαλισμοί, κύριε, ναι, να ξέρουμε,
0: ναι,
3: έχουν γίνει.
0: Ναι, έχουν γίνει, ναι, έχουν γίνει. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν μαθητές που λένε ότι εμείς δεν τους κάνουμε. Έρχονται εξωσχολικοί και τα κάνουν.
3: Έχουν παρισφρήσει προφανώς και τα ραχοποιά στοιχεία τώρα σε αυτές τις διαδηλώσεις. Άμα είναι τόσος κόσμος ο οποίος έχει κατέβει, καταλαβαίνω πως δεν είναι και εύκολο να περιφρουρήσεις τώρα τόσο μεγάλες διαδηλώσεις που κάνουν τα παιδιά. Μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο αυτή η διαδήλωση? Τι εκτιμάτε, ποιο είναι το κλίμα εκεί, όπως εσείς το αφουγκράζεστε? Σας το ρωτώ αυτό γιατί τώρα η Γαλλία βρίσκεται ούτως ή άλλως σε μια βαθιά κοινωνική, οικονομική και πολιτική κρίση.
0: Έχουμε προεδρικές εκλογές του χρόνου, σε λίγους μήνες δηλαδή. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί θέλουν να αναμειχθούν για να δείξουν ακριβώς ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν και όλη του η κυβέρνηση δεν είναι η κατάλληλη και περιμένει, ο λαός περιμένει, γιατί οι γονείς, οι φοιτητές είναι πάρα πολλοί, μιλάμε για εκατομμύρια, και αντίστοιχα οι οικογένειες, άρα οι γονείς που ψηφίζουν. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, ξέρω όμως ότι οι δάσκαλοι έχουν μπει για να κάνουν περιφρούρηση, δηλαδή θα δείτε βίντεο με δασκάλους που πάνω στους αστυνομικούς και λένε «Σας παρακαλούμε, μην τους χτυπήσετε, είναι παιδιά». Ένας μαθητής εχθές έχασε το ένα του μάτι σε κάποια πόλη της Γαλλίας από κάποιο όπλο με καουτσούκ, τα L5 που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί. Τώρα, την προηγούμενη Τρίτη είχαμε γενικότερη απεργία στο δημόσιο τομέα. Το πώς θα εξελιχθεί δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι αυτό που ζουν τα παιδιά στα σχολεία το ζούμε και στα νοσοκομεία. Το ζούμε και στα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Δεν είμαι προφήτης. Ξέρω όμως ότι θα είναι δύσκολο για την κυβέρνηση να τους μαζέψει πλέον. Κλείνει σχολεία. Παίρνει δραστικά μέτρα. Δραστικά όμως, όχι με την έννοια του αποτελεσματικού, με την έννοια λίγο του έχω με τη βία να επιβάλλω τη γνώμη μου. Δεν ξέρω πώς τι θα γίνει. Ειλικρά δεν έχω ιδέα.
1: Υπάρχει, πραγματικά η χώρα βρίσκεται σε μια έτσι περίοδο μεγάλης πολιτικής έντασης εν όψει και των εκλογών που μας είπατε το 2027 και με τα εθνικιστικά αντανακλαστικά του γαλλικού έτσι εκλογικού σώματος να τα βλέπουμε πάρα πολύ έντονα και με την ακροδεξιά σε όλες τις δημοσκοπήσεις να δείχνει ότι προχωρά να διεκδικήσει και το Ελιζέ. Και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ένα κατεξοχήν κοινωνικό και εκπαιδευτικό ζήτημα, όπως πολύ ωραία μας το αναφέρατε, να μετατραπεί γρήγορα και σε ένα κομμάτι έτσι, πεδίο κομματικής σύγκρουσης, αλλά και αυτή η αυθόρμητη μαθητική διαμαρτυρία να αποτελέσει πολιτική εκμετάλλευση. Αυτό εγώ διαπιστώνω και διαβάζω έτσι σιγά σιγά από ό,τι μεταφέρουν στα γαλλικά μέσα.
0: Έχει ένας βουλευτής της ακροαριστεράς, γιατί κατηγορούν τον ακροαριστερά ότι προσπαθεί να μπει στο κίνημα. Είναι αλήθεια ότι έχουμε δει βουλευτές του La France Insoumise, λέγεται η ακροαριστερά. Ταυτοχρόνως ο πρόεδρος της, ο Jean-Luc Mélenchon, λέει όχι, εγώ είμαι κατά της βίας. Ένας βουλευτής λοιπόν φέρεται ότι είπε ότι αν μπορέσουμε να μπούμε μέσα στο κίνημα και να αποφύγουμε θανάτους, θα είναι υπέρ μας. Αν δεν τα καταφέρουμε αυτό, τότε μπορεί να βυθίσουμε τη χώρα σε μεγαλύτερη κρίση. Άρα νομίζω ξέρουν όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Το πώς θα το διαχειριστεί καταρχάς η κυβέρνηση, γιατί τώρα έχουν αιτήματα. Και ξέρετε, όταν ξεκίνησε πριν από 10-12 μέρες, ξεκίνησε από ένα λύκειο, το οποίο είναι κοντά στο δικό μου το πανεπιστήμιο, Και ό,τι ζητήματα, ό,τι αιτήματα ζήτησαν οι μαθητές, ικανοποιήθηκαν και το σχολείο άνοιξε.
1: Ναι.
0: Όταν όμως είδαν αυτό και άρχισαν σιγά σιγά ένα-ένα σχολείο να το ζητάει, και μετά είδαν η κυβέρνηση ότι δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους πάντες, τότε είπαν: έχουμε και εμείς δικαίωμα. Υπάρχει μια ισότητα. Δεν μπορεί να ικανοποιείται έναν και όχι τους υπόλοιπους. Οπότε θα εξαιρεθεί πάρα πολύ από την κυβέρνηση και πώς θα το χειριστεί. Είναι η πρώτη υπεύθυνη. Τα υπόλοιπα κόμματα έπονται.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ.
4: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 710 27 213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26 71 0 252 251.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.
8: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
8: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
9: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
10: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.
11: Από οικίες. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Για Αργοσαρονικό δρομολόγια εκτελούν ορισμένα συμβατικά πλοία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Νέα στοιχεία φέρνει στο φως ο Sky από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως προκύπτει από την έρευνα, σε κινητά τηλέφωνα εντοπίζονται μεταξύ άλλων διαδικτυακές αναζητήσεις για αντίδοτο στην προποφόλη αλλά και για τη μυδρίαση. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Υπόθεση απάτης με αντικείμενο αγοροπλωσία αυτοκινήτου κατήγγειλε στην αστυνομία ένας άνδρας στην Πάτρα. Σύμφωνα με την καταγγελία του, κατέβαλε στον πολιτή 22.000 ευρώ μέσω Ιταλικής τράπεζας. Ωστόσο, όπως είπε, το αυτοκίνητο δεν παραδόθηκε ποτέ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε 11 και 36 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Λίγο πριν το τέλος, οι δεύτερες σκέψεις με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη και τον Πέτρο Κυρκυλή στα μικρόφωνα. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε μας, και σε σένα. Γεια σου, Θοδωρή Αμπαζή, ο φοιτητής που δεν μπορούσε να διαβάσει. Πώς πήρε τον μπακαλωρέα? Έστρωσε τον ποπό του κάτω και το πήρε τον μπακαλωρέα. Αυτό το οποίο έλεγε η κυρία Ξένου, η καλεσμένη μας, είναι πως μετά αντιμετώπισε ο άνθρωπος, λόγω και του κοινωνικού του περιβάλλοντος στο οποίο βρισκόταν, δυσκολίες ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός πολύ καλού πανεπιστημίου, στο οποίο προσπαθούσε να περάσει και να ακολουθεί στο βηματισμό και των άλλων μαθητών. Δεν είναι εύκολο όταν προέρχεσαι από μια φτωχή συνοικία της Γαλλίας να τα βάλεις όλα σε μια τάξη, να δουλεύεις παράλληλα, να βγάζεις κάποια λεφτά για να τα φέρεις βόλτα και να μπορείς να είσαι και τυπικός στις υποχρεώσεις σου ως φοιτητής. Ο Θοδωρής Αμπαζής του είχε στείλει το μήνυμα αυτό. Λοιπόν, άλλα μηνύματα δεν βλέπω. Νομίζω τα περισσότερα τα έχουμε διαβάσει. Ναι. Οπότε, είναι και το μήνυμα του Βάσκ. Γεια σου, Βάσκ, να είσαι καλά, φίλε μας. Καλημέρα, ο Πέτρος είπε από το Ηράκλειο. Α, εσύ είσαι. Να υπογράφεις ως Πέτρος, όχι ως Βάσκ, γιατί μπερδευόμαστε κι εμείς. Είναι δυνατόν μέρος της Ευρώπης, στην πιο ζεστή χώρα, να καταναλώνουμε μόνο το 5% της ενέργειας για δροσιά? Πόσο τρελοί και παρανοϊκοί είμαστε επιτέλους? Νομίζω πως είναι συγκριτικά τα στοιχεία και σε σχέση με το τι καταναλώνουμε για τις υπόλοιπες δουλειές. Για δροσιά θα καταναλώσεις 2-3 μήνες το καλοκαίρι, μπορεί να λέω και πολύ. Δηλαδή, εδώ στην Αθήνα ίσως να μην χρειάζεται και 2-3 μήνες. Ένας μήνας να είναι υπεραρκετός. Ναι. Ας πούμε το φετινό καλοκαίρι, εγώ 1-2 φορές το άνοιξα το air condition στο σπίτι. Δεν χρειάστηκε παραπάνω, που ήταν και ήπιο το καλοκαίρι. Άρα γι' αυτό είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό. Air condition έχουν οι περισσότεροι στα σπίτια τους. Αυτό είναι κάτι το δεδομένο. Δεν είμαστε Γερμανία, έχουμε οι περισσότεροι air condition. Δεν ξέρω αν για οικονομικούς λόγους πολλοί απέφυγαν το φετινό το καλοκαίρι. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Αλλά δεν προκύπτει από κάποια έρευνα, από κάποιο στοιχείο. Αυτά. Και από το μήνυμα του συνονόματου από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου καταλαβαίνω πως το καλοκαίρι εκεί τα air condition δουλεύουν στο full. Τώρα, κάθε ώρα τέτοια ημέρα, κάθε Σάββατο, παιδιά, μαζεύουμε τις πιο χαρακτηριστικές, τις πιο παράξενες, τις πιο υπερβολικές, τις πιο αξιοσημείωτες, αν θέλετε, δηλώσεις αυτής της εβδομάδας σε πολιτικό επίπεδο πάντα. Σας τις σερβίρουμε ευθύς αμέσως.
1: Καλημέρα, καλημέρα!
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλές.
4: Ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος.
5: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
6: Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
7: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Και μάτι λοφόρος.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα.
8: Η δήλωση του κυρίου Τσιάρα και η δήλωση του κυρίου Κουλκόβη ήταν σε μια προσπάθεια να αντιπαλέψουν μια υπερβολή από την άλλη μεριά.
9: Ο πάφος της εξουσίας που καπνίζεται σας έχει κάνει να χάσετε κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
10: Δεν θα μπει στη νίκη ένας ομοφυλόφιλος. Δεν θα μπει.
11: Πώς τους έλεγε?
10: Θα σου πω, δεν κρύβονται.
12: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
13: Κάτω, ο κόσμος το έχει πει, μπαίνει και εμείς κρυφό καμάρι.
12: Καλά μια τα βλέπετε εσείς?
14: Πώς δεν τα βλέπουμε, τι είμαστε, στραβοί είμαστε.
15: Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από τη ιστορία.
16: Ο Νίκος Ανδουλάκης είναι what you see.

0: Βελόπουλου.
1: Η φράση ήταν: όσοι από τους πολίτικους χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
2: Η χώρα χρειάζεται υπουργό δικαιοσύνης, όχι υπουργό κατά της δικαιοσύνης. Άρα,
3: και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών. Καμία

0: χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας.
1: Ο Τσίπρας όταν το ρωτάς λέει, άμα ανεβαίνει το καθόλου, εγώ χαίρομαι.
2: Πρέπει να χαίρεται πάρα πολύ το διάστημα.
3: Βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα. Υπάρχουν στολές σε σχολεία στην Ευρώπη.
4: Μα,
3: μπορεί να είναι μπλε, μπορεί να είναι γαλάζιο.
5: Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προσδιορισμό και μιλήσω.

0: Και παρότι Βουπίτη, να ξέρει, Ισάκ, δεν έχω πάει και σε αυτό το κεμπαμτζίδικο εκεί στα Μερίσια, οπότε δεν μπορώ να σα το προτείνω. Ναι. Ευκαιρία τώρα, αφού πήγε ο υπουργό. Λοιπόν, τι άλλο ξεχωρίζει εσύ από τα όσα
1: από όσα ακούσαμε πρώτα απ' όλα, μικρό σχόλιο. Η πολιτική επικοινωνία σήμερα αποτυπώνει πως έχει μια παράξενη αντίφαση. Όλοι θέλουν να πούν κάτι που θα μείνει, μόνο που μερικές φορές μένει ακριβώς εκείνο που μετά θα προτιμούσαν να το είχαν πει διαφορετικά. Mm. Προσωπικά πάντως μένω λίγο περισσότερο στη λέξη υποχώρηση του Άγγελου Συρίγου, όχι γιατί είναι η πιο εντυπωσιακή ατάκα της εβδομάδας, αλλά γιατί υπόθηκε από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο και επέμεινε σε αυτή ακόμη και μετά τη δημόσια διάψευση της κυβέρνησης.
0: Ναι. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω το εξής, ότι κάποιοι υπουργοί και κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν παντελή έλλειψη συναίσθησης, δεν έχουν την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα. Είναι κάτι που το ξέρουμε. Δεν περιμένεις να ανακαλύψει αυτό στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν περιμένεις τώρα να ανακαλύψεις, ή ζεις σε άλλη χώρα, ή και εσύ δεν έχεις επαφή με την πραγματικότητα και δεν παρακολουθείς και τι γίνεται τέλος πάντων στη χώρα σου. Οπότε αυτό είναι βαθιά προβληματικό. Το πιο προβληματικό όμως, που αφορά και το μέλλον αυτής εδώ της χώρας, είναι ότι πρώτον, αυτή ενδεχομένως να είναι και η καλύτερη που έχει στη διάθεσή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή από πίσω φύρα, παιδιά. Δεν υπάρχουν χρυσές εφεδρίες. Αν υπήρχαν, θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα στελέχωναν τώρα την κυβέρνηση. Το ότι δεν υπάρχουν καλύτεροι από αυτούς είναι πρόβλημα μεγάλο από μόνο του. Και το δεύτερο, επειδή ακούσαμε πολλά παλαβάκια από την αντιπολίτευση αυτή την εβδομάδα, όπως άκουσες Ισάκ Τριανταφυλλίδη, και από την αντιπολίτευση δυσκολεύεσαι πολλές φορές από κάπου να πιαστείς. Λοιπόν, αφού σε διώχνουν τις κυβέρνησεις με τις μπαρούφες που λένε, δυσκολεύεσαι να πιαστείς και από τον πολιτικό λόγο κάποιου που εκπροσωπεί ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Ερχόμαστε στο πολύ μεγάλο πρόβλημα που το έχω επισημάνει καμιά δεκαριά φορές, θα βαρεθώ να το λέω. Σοβαροί άνθρωποι δεν ασχολούνται με την πολιτική σήμερα, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει και το πολιτικό σύστημα και θα πρέπει να προβληματίσει τους πάντες. Σοβαρός άνθρωπος δεν θα κυλιστεί στο βούρκο τη σημερινή εποχή, διότι βούρκος έχει γίνει η πολιτική ζωή στην χώρα μας, και γι' αυτό ακούτε και δηλώσεις κάθε εβδομάδα σε αυτήν εδώ τη στήλη, τα λόγια στον αέρα, που παραπέμπουν περισσότερο σε επιθεώρηση παρά σε ενημερωτική εκπομπή.
1: Μαζεύουμε.
0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε με απολύτως συνοπτικές διαδικασίες. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
1: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά και να αφήνετε πάντα και λίγο χρόνο για δεύτερες σκέψεις.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
6: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
5: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
6: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
7: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Μιλάνο.
10: Ζάγκρεπ.
11: Ταλίν.
12: Βρυξέλλες.
13: Σόφια.
14: Ρίγα.
15: Ζάγκρεπ.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα εδώ στη συχνότητά μας με την Κορίνα Γεωργίου.
1: Νίκος Ανδρίτσος στο άλλο μικρόφωνο, είμαστε μαζί σας και αυτό το Σάββατο και θα είμαστε για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό πεδίο, στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα και φυσικά κάτι το οποίο πρωταγωνιστεί είναι ο παγκόσμιος συναγερμός που έχει σημάνει στην αγορά της ενέργειας, στις τιμές της ενέργειας. Μιλάμε για εκτόξευση των τιμών παγκοσμίως και αυτό παίρνει σήμα κινδύνου και η Ευρώπη φυσικά παράλληλα. Και γι' αυτό υπάρχουν πληροφορίες ότι οι Ευρωπαίοι αναζητούν μια κοινή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα μετά από μια πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν ουσιαστικά.
0: Την οποία κοινή απάντηση απέτυχαν να δώσουν κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας που έγινε στο Δουβλίνο. Το μόνο που μας έμεινε από αυτή τη συνεδρίαση, Κορίνα, ήταν μια σύσταση της Κομισιόν και ουσιαστικά μια επανάληψη των μέτρων τότε που είχαν ληφθεί για την, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ουσιαστικά ήταν ο περιορισμός του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Ήταν μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στις νέες συστάσεις της Κομισιόν. Αυτό εννοείται ότι δεν αρκεί. Είχαμε και την επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού, όπως και της Τζόρτζια Μελόνι προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αναφορικά με τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια ανακούφιση και ως προς τα νοικοκυριά αλλά και ως προς τις επιχειρήσεις, διότι όταν μιλάμε για ενεργειακό κόστος, εκτός από τη τσέπη όλων ημών των Ευρωπαίων που δοκιμάζεται έτσι και αντιστοίχως το κόστος ζωής που επιβαρύνεται, έχει να κάνει και με την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Οπότε είναι πολλαπλές οι προκλήσεις και την ίδια ώρα, όπως πολύ σωστά είπες, έρχεται και η πίεση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ προς την Ευρώπη και όλοι αντιλαμβανόμαστε τι θα προκαλούσε κάτι τέτοιο επιπρόσθετα με το πρόβλημα που υπάρχει στο Ορμούς, να έχεις και κάτι τέτοιο σε επίπεδο ντίζελ. Διότι κρατάμε και το άλλο δεδομένο που είναι πολύ σημαντικό, ότι ενώ εισάγουμε μεγάλες ποσότητες ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια ώρα η Ευρώπη εξάγει αμόλυβδη βενζίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε εδώ είναι και οι δύο πτυχές του ζητήματος αυτού, αν και κατά πόσον θα έχουμε ένα τέτοιο είδους εμπορικού πολέμου που θα έχει άξονα τα ενεργειακά αυτή τη φορά. Σωστά. Και είναι σίγουρο ότι θα πονέσει πάρα πολύ.
1: Και βέβαια είχαμε και τις ελληνικές ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αύξηση της επιδότησης στο ντίζελ μόνο. Πάντως θα ξεκινήσει ένα κρίσιμο 15ήμερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου και αυτό θα αφορά στο ενεργειακό κόστος. Η πρώτη παρέμβαση στα καύσιμα έχει ήδη αποφασιστεί. Το βάρος μεταφέρεται στο πετρέλαιο θέρμανσης και παράλληλα η Αθήνα περιμένει τις πρώτες ευρωπαϊκές συζητήσεις πάνω στις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης. Αυτό είναι το ένα θέμα. Όμως, κάτι άλλο το οποίο πάντοτε παρακολουθούμε είναι το ευρωβαρόμετρο και θα σας παρουσιάσουμε τα στοιχεία που αφορούν στην στήριξη του κοινού για την Ευρωπαϊκή Γεωργία και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους γεωργούς. Έτσι λοιπόν, όπως προκύπτει, το 95% των Ευρωπαίων θεωρείται τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές σημαντικές για το μέλλον της Ευρώπης, ενώ το 93% δηλώνει ότι ο σταθερός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρόφιμα είναι κρίσιμης σημασίας. Ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό Ευρωπαίων θεωρούν ότι η κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει πράξη τις προτεραιότητές της. Τώρα, όσον αφορά στις καταναλωτικές συνήθειες, η ποιότητα και η προέλευση των τροφίμων είναι οι σημαντικότερες παράμετροι για τους Ευρωπαίους. Επίσης, όσο περισσότερο αναγνωρίζεται η στρατηγική σημασία της γεωργίας, τόσο ευρύτερη είναι η στήριξη για την κοινή γεωργική πολιτική. Το 70% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η κοινή γεωργική πολιτική ωφελεί όλους τους Ευρωπαίους, επισημένοντας με συντριπτική πλειοψηφία τα επιτεύγματά της όσον αφορά στον σταθερό εφοδιασμό τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά πάσα στιγμή. Μιλάμε για ποσοστό 93%. Επίσης, το ποσοστό που αφορά στην εξασφάλιση λογικών τιμών τροφίμων για τους καταναλωτές και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων ανέρχεται σε 92%.
0: Τώρα Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, η Κομισιόν ενέκρινε μία δέσμη μέτρων για τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού με σκοπό να εγγυηθεί σαφή κοινωνικά δικαιώματα για όλους και όλες παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο επιλέγουν να ζήσουν και να εργαστούν. Η δέσμη μέτρων θα δώσει στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες τη δυνατότητα να αποδεικνύουν και να διεκδικούν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας τους και τα προσόντα τους να γίνονται κατανοητά παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναγνωρίζονται επίσημα εκεί όπου το επάγγελμά τους είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο. Νέοι κανόνες και εργαλεία θα προστατεύουν καλύτερα τις μετακινούμενες και τους μετακινούμενους εργαζόμενους από καταχρηστικές πρακτικές και θα εξαλείψουν τις χρονοβόρες και πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν ανθρώπους με προσόντα ή να παρέχουν υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εθνικές διοικήσεις θα συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά στην επιβολή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και στην καταπολέμηση της απάτης, αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Θα δούμε και ένα άλλο θέμα που αφορά στα data centers, τα κέντρα δεδομένων και στην προσπάθεια να είναι βιώσιμα και να έχουν καλή ενεργειακή απόδοση. Η Κομισιόν λοιπόν πρότεινε ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης για τα κέντρα δεδομένων ώστε να αυξήσει τη διαφάνεια ως προς την ενέργεια που χρησιμοποιούν και να προωθήσει τη βιώσιμη ενσωμάτωσή τους στο ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης. Φυσικά, όπως όλοι ξέρουμε, τα data centers, τα κέντρα δεδομένων, είναι αναγκαία για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης. Επενδύει άλλωστε και σε αυτό η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Η αύξηση της υπολογιστικής ικανότητας στην Ευρώπη είναι σημαντική για την τεχνολογική ανεξαρτησία και την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης. Γι' αυτό το λόγο, τα επόμενα 5 με 7 έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να τριπλασιάσει την ικανότητά της όσον αφορά στα κέντρα δεδομένων. Εν τούτης, η ανάπτυξη αυτή δημιουργεί ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, εκτός του ότι χρησιμοποιούν πολύ περισσότερη ενέργεια, το έχουμε τονίσει και σε πολλά ρεπορτάζ. Η αύξηση των κέντρων δεδομένων θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και βέβαια στους φυσικούς πόρους όπως το νερό και θα προκαλέσει αύξηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Προκειμένου να περιοριστούν αυτές οι επιπτώσεις, είναι αναγκαίο τα κέντρα δεδομένων να είναι πολύ αποδοτικά ως προς την ενέργεια και το νερό και να ενσωματώνονται με βιώσιμο τρόπο στο ενεργειακό σύστημα. Αυτό άλλωστε είναι και το μεγάλο στοίχημα της εποχής, γιατί τα data centers είναι εδώ και είναι απαραίτητα.
0: Αλλά θέλουν και πολλή ενέργεια, σωστά. Οπότε δένει και με την πρώτη συζήτηση που κάναμε σχετικά με το κόστος της ενέργειας που αυξάνει διαρκώς.

0: Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, η Κομισιόν δρομολόγησε επίσημα τη νέα συμμαχία της Ευρώπης για τις αξιακές αλυσίδες της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ανταποκρινόμενη στη δέσμευση που ανέλαβε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Ναυτιλιακής Στρατηγικής που εγκρίθηκε πρόσφατα. Η ναυτιλιακή βιομηχανία Κορίνα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής ασφάλειας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και έχει καθοριστική σημασία για τις αλυσίδες εφοδιασμού, την αμυντική ετοιμότητα και την καθαρή και ψηφιακή μετάβαση. Η συμμαχία αποσκοπεί να φέρει σε επαφή κατασκευαστές του ναυτιλιακού τομέα, πλοιοκτήτες και άλλους χρήστες, τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειές τους, επενδυτές αλλά και κοινωνικούς εταίρους. Στόχος είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της ναυτιλιακής, βιομηχανικής και τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης σε προσδιορισμένες πρωτοπόρες αγορές, ιδίως σε τμήματα που έχουν δυναμική και βελτιώνουν την ναυτιλιακή παραγωγική ικανότητα της Ευρώπης. Η συμμαχία επίσης θα βοηθήσει να δημιουργηθούν επιχειρηματικές προοπτικές για την κλιμάκωση και την ανάπτυξη της παραγωγής σε τμήματα και τεχνολογίες της αγοράς που σχετίζονται με την κατασκευαστική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καλυφθούν οι ανάγκες της ναυτιλίας, των λιμένων και άλλων τμήματων του ναυτιλιακού τομέα. Επιπλέον, η συμμαχία αυτή θα προωθήσει στοχευμένες επενδύσεις, συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και βιομηχανική συνεργασία για κοινή δράση και συγκεκριμένα έργα, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις της αγοράς, του εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο.
1: Θα στραφούμε σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην ασφάλεια των προϊόντων. Η Κομισιόν λοιπόν και οι αρχές εποπτείας της αγοράς παρουσίασαν τα αποτελέσματα της σάρωσης του 2026 για την ασφάλεια των προϊόντων. Η σάρωση αυτή κάλυψε σχεδόν 1.700 διαδικτυακές καταχωρήσεις για προϊόντα παιδικής φροντίδας και γυμναστικής. Αξιολόγησε λοιπόν κατά πόσον οι διαδικτυακές αγορές πληρούν τις απαιτήσεις βασικής πληροφόρησης του κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, όπως για παράδειγμα αν τα προϊόντα αναφέρουν κάποιο υπεύθυνο πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Τα αποτελέσματα της άρρωσης ήταν ευτυχώς βελτιωμένα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καθώς η ασφάλεια των καταναλωτών δείχνει να προστατεύεται επαρκώς και οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται όλο και περισσότερο με τους ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων. Τώρα, ακούστε, το 91% των αγορών έχουν καταχωριστεί στη διαδικτυακή πύλη Safety Gate και έχουν ορίσει το απαιτούμενο σημείο επαφής για τις αρμόδιες αρχές, ενώ πέρυσι το ίδιο ποσοστό ήταν στο 53%, σχεδόν διπλασιάστηκε το ποσοστό. Το 100% των αγορών έχει επίσης ορίσει ένα ενιαίο σημείο επαφής για τους καταναλωτές, έναντι 64% πέρυσι. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να παρατηρούνται κενά, διότι μόλις το 58% των καταχωρήσεων που εξετάστηκαν παρήχαν ταυτόχρονα και τις τρεις πληροφορίες, δηλαδή στοιχεία του κατασκευαστή, υπεύθυνο πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στοιχεία ταυτοποίησης του προϊόντος.

0: Τώρα πάμε και σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις αυτήν την εβδομάδα και έχει ανάψει φωτιές στη βρετανική πολιτική σκηνή, η Κορίνα.
1: Χαμογελάς πονηρά, Νίκο Ανδρίτσο.
0: Επανέρχεται η συζήτηση για το Brexit και αναστροφή του Brexit.
1: Return, όπως το γράφουν πολλοί.
0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, ο Άντι Μπέρναμ, την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός νέου δημοψηφίσματος για τη σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ άφησε ανοιχτά όλα τα πιθανά σενάρια. Δήλωσε ο Μπέρναμ ότι η κυβέρνηση εξετάζει διαφορετικές επιλογές για τη μελλοντική σχέση με τις Βρυξέλλες, από την επιστροφή στην ενιαία αγορά και την τελωνιακή ένωση, μέχρι το καθεστώς συνδεδεμένης συμμετοχής, αντίστοιχο με αυτό που προτάθηκε πρόσφατα στον Καναδά.
1: Πάντως να πούμε ότι ο ίδιος δεν δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα, αναφέρει μάλιστα ότι ίσως είναι μια συζήτηση που αργεί ακόμη, την επαναφέρει όμως στο προσκήνιο, και αυτό είναι κάτι πραγματικά που προκαλεί νέο σεισμό στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Τώρα το ερώτημα είναι αν απαιτείται νέο δημοψήφισμα. Θεωρητικά η Βρετανική κυβέρνηση δεν είναι υποχρεωμένη να διεξαγάγει δεύτερο δημοψήφισμα προκειμένου να υποβάλει αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσω της κυβέρνησης, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάζει στη συνέχεια την αίτηση και να αποφασίζει αν θα προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις.
0: Ναι,
1: θα
0: έχει
2: ενδιαφέρον. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 12. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
4: Ford,
2: Opel
4: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
8: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
7: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Ανακάλυψε σήμερα.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
8: και κινητό 6977 42 10 78.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατά Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
10: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
11: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
1: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
5: Ford,
2: Opel
5: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710-252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: 96,5. Όποιο φρέσκο ήχο τη πόλη.
1: Καλά το

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Δήμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: την Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.
1: Hey, yeah. Hey, yeah. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, yeah. I'm all right.

0: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
0: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-251.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία.

0: επιχειρήσεις.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
2: Κόσμος 96,5.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά.
4: Υδραυλικά.
3: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

χρονιά για όλους.

ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατά Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελή από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671-052-251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

η Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust,

0: when I spent the summer on you.
1: Radio. Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: back one more. Can we go thrift shopping?
1: What?